Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία σε Φα Μίζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth. Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο πρώιμο έργο του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη Arlon Schoenberg. Ο λόγος για την Εξαϊλωμένη Νύχτα, έργο βασισμένο προγραμματικά στο ομώνυμο ποίημα του Richard Demel. Αποτελείται από 6 μέρη που όμως δεν χωρίζονται μεταξύ τους, δίνοντας στον ακροατή την αίσθηση μιας αδιάκοπης σύνθεσης. Στο ποίημα του Demel, μια γυναίκα παραδέχεται στον σύντροφό της πως είναι έγκυος από άλλον άνδρα. Εκείνος όμως δέχεται το παιδί σαν δικό του και οι δυο τους διασχίζουν ένα δάσος μέσα σε μια αφύσικα λαμπερή νύχτα. Ο Schoenberg έγραψε την Εξαϊλωμένη Νύχτα την εποχή που είχε σχέση με την αδελφή του δασκάλου μουσικής του, του επίσης γνωστού συνθέτη Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι, την Ματίλντε, την οποία λίγο καιρό μετά παντρεύτηκε. Την Εξαϊλωμένη Νύχτα του Arlon Schoenberg ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth, ερμήνευσε την εξαϊλωμένη νύχτα του Άρλον Σέμπεργκ. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Γκούσταβ Μάλερ ένιωθε σχεδόν δεμένος με την συλλογή λαϊκών ποιημάτων «Το μαγικό κορνό του παιδιού». Ο κόσμος της παιδικής αθωότητας και της ρομαντικής φαντασίας τροφοδότησε τη δημιουργία του και επηρέασε όχι μόνο τα τραγούδια του Οδυπόρου, αλλά και πολλές σελίδες των συμφωνιών του. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν ξένος προς την απώλεια. Ήδη από την εφηβεία του είχε βιώσει το θάνατο του μικρότερου αδερφού του, εμπειρία που του άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική του. Στις αρχές του 20ου αιώνα η προσοχή του στράφηκε στην ποίηση του Ρίχαρντ Ρίκερτ, γραμμένη έπειτα από τον θάνατο των δύο παιδιών του ποιητή από Οστρακιά. Στα ποίηματα αυτά ο Μάλερ αναγνώρισε μια βαθύτερη επίγνωση της ανθρώπινης θνητότητας. Το 1901, ύστερα από μια σοβαρή εσωτερική αιμορραγία που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, άρχισε να μελοποιεί τους στίχους, βιώνοντας ο ίδιος την αίσθηση της εύθραυστης ύπαρξης. Έτσι γεννήθηκαν τα τραγούδια για νεκρά παιδιά, ένας κύκλος που προχωρά από τη θλίψη και την άρνηση προς την ήρεμη αποδοχή.

Αυτός ήταν ο κύκλος «Τραγούδια για νεκρά παιδιά» του Γκούσταβ Μάλερ, που ερμήνευσαν η μέτσο σοπράνο Άλις Κούτ μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, που διεύθυνε ο Ράιεν Γουίγκλισγουόρθ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την δεύτερη από τις τέσσερις εμπρομπτή του Φραντς Σούμπερτ από τη συλλογή Deutsch 899. Στο πιάνο ο Ρούντολφ Μπουχμπίντερ.

Ο πιανίστας Ρούντολφ Μπουχμπίντερ ερμήνευσε την εμπρομπτή αριθμός 2 Deutsch 899 του Franz Schubert. Το κουαρτέτο για έγχορδα σε σόλε λάσονα του Joseph Haydn που ακολουθεί ανήκει στην περίφημη συλλογή του Ήλιου, το έργο 20. Με αυτή τη σειρά συνθέσεων του 1772, ο Haydn επαναπροσδιορίσε τη φόρμα του κουαρτέτου, προσδίδοντάς του μια νέα δραματική ένταση που συχνά συνδέεται με το λογοτεχνικό κίνημα θύελλα και ορμή. Ερμηνεύει το Quatuor Mosaïque.

Το Quatuor Mosaic ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίνχορδα έργο 20 αριθμός 3 του Joseph Haydn. Επιστρέφουμε τώρα στον Σούμπερτ για μια σειρά από 12 εκοσέζ, τους δημοφιλείς σκοτσέζικους χορούς που μεσορανούσαν στις κοινωνικές συγκεντρώσεις της Βιέννης. Αυτές οι σύντομες μουσικές μικρογραφίες γράφτηκαν το 1815 και αποκαλύπτουν την πιο ανάλαφρη και χαρισματική πλευρά του συνθέτη, μακριά από το βάρος των μεγάλων συμφωνικών του έργων. Στο πιάνο, ο Ραλφ Γκοτόνι.

0: Ο πιανίστας Ραλφ Γκοτόνι ερμήνευσε τις 12 εκοσέζ Deutsch 299 του Franz Schubert. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart για το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του σημερινού μας νοτούρνο και η λειτουργία της τέψης, η οποία ολοκληρώθηκε στο Salzburg τον Μάρτιο του 1779. Παρά το όνομά της, η σύνθεση γράφτηκε πιθανότατα για το Πάσχα, στον καθεδρικό ναό της πόλης και όχι για κάποια στέψη, αν και αργότερα έγινε η αγαπημένη μουσική για τις αυτοκρατορικές τελετές στη Βιέννη. Την Ακαδημία Μόντις Ρεγκάλης διευθύνει ο Αλεσάνδρο Ντεμάρκη.

Αυτή ήταν η λειτουργία σε ντο μίζωνα, Köchel 317, η λειτουργία της τέψης του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η Ακαδημία Montis Regalis υπό τη διεύθυνση του Αλεσάνδρο De Marchi. Το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Felix Mendelssohn, γράφτηκε το 1839 και θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα μουσικής δωματίου του 19ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συνθέτης αναθεώρησε ολόκληρο το μέρος του πιάνου μετά από συμβουλή του φίλου του Ferdinand Hiller για να του προσδώσει ένα πιο σύγχρονο και δεξιοτεχνικό ύφος. Ερμηνεύει το τρίο Tori.

Αυτό ήταν το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Φέλιξ Μέντελσον, μία σύνθεση που ο Ρόμπερτ Σούμαν χαρακτήρισε ως το αριστούργημα της εποχής μας. Το ερμήνευσε το τρίο Τόρι. Το μοτέτο «Του Εσπέτρους» του Τζοβάνι Πιερλουίτζι Νταπαλεστρίνα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της αναγεννησιακής πολυφωνίας. Γραμμένο γύρω στο 1572, το έργο συνδέεται άρρηκτα με την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, όπου ο συνθέτης υπηρέτησε ως διευθυντής της χοροδίας.

Αυτό ήταν το μοτέτο του Εσπέτρους του Τζιοβάνι Πιερλουίτζι ντα Παλεστρίνα που ερμήνευσαν η Σίλβια Πίκολο σοπράνο, Φαμπιάν Σκοφρίν άλτο, Μάρκο Μπέσλε τενόρος, Ντανιέλε Κάρνοβιτς βάσος και Εμμανουέλα Γκάλι σοπράνο. Τη χοροδία της Σουηδικής Ραδιοφωνίας του Λουγκάνου και το σύνολο Theatrum Instrumentorum διεύθυνε ο Ντιέγκο Φαζόλης. Το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλντι είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο κόκκινος παπάς της Βενετίας γράφει ειδικά για φλάουτο με ράμφος σε μία τόσο δραματική κλίμακα. Πιστεύεται ότι το έργο προοριζόταν για τις χαρισματικές ορφανές μουσικούς του νοσοκομείου Ospedale de la Pietà. Ερμηνεύει η καμεράτα της Κολονίας και στο φλάουτο είναι ο Μίχαελ Σνάιντερ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα αριθμός καταλόγου 441 του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν η καμεράτα της Κολονίας και ο φλαουτίστας Μίχαελ Σνάιντερ. Το έργο «Κόλνιντρέι» του Μαξ Μπρουχ, γραμμένο το 1880, βασίζεται σε μία παραδοσιακή εβραϊκή προσευχή. Αν και ο ίδιος ο Μπρουχ ήταν προτεστάντης, εμπνεύστηκε από την μελωδία που άκουσε στο Βερολίνο, επιδιώκοντας να μεταφέρει στο τσέλο τη φωνή ενός κάντορα που ψάλλει στη συναγωγή. Στο τσέλο είναι η Σόνα Ρόλστον και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον διευθύνει ο Ούρι Μάγερ.

η τσελίστα Σόνα Ρόλστον και η συμφωνική ορχήστρα του Έντμοντον υπό τη διεύθυνση του Ούρι Μάιερ ερμήνευσαν το Κόλνιντρέι έργο 47 του Μαξ Μπρουχ. Η Παστορέλα, αριθμός καταλόγου 590 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, είναι μια σουίτα 4 μερών για εκκλησιαστικό όργανο, γραμμένη πιθανότατα γύρω στο 1710. Ο ρυθμός της και ο ποιμενικός χαρακτήρας της παραπέμπουν στις παραδόσεις των Χριστουγέννων, θυμίζοντας τους αυλούς των βοσκών που επισκέπτονταν τη Φάτνη, ερμηνεύει ο οργανίστας Hans von Newkop.

Ο οργανίστας Hans von Newkop ερμήνευσε την Παστορέλα αριθμός καταλόγου 590 του Johann Sebastian Bach. Το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τον νεαρό Ludwig van Beethoven και τις 9 παραλλαγές πάνω σε μία άρια από την όπερα La Molinara του Giovanni Paisiello. Γραμμένο το 1795, το έργο αυτό ανήκει στην εποχή που ο Μπετόβεν προσπαθούσε να κατακτήσει το κοινό της Βιέννης ως δεξιοτέχνης πιανίστας, αξιοποιώντας δημοφιλείς μελωδίες της όπερας. Στο πιάνο, ο Τέο Μπρανς.

0: Τέο Μπρανς ερμήνευσε τις 9 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω σε μία άρια από την όπερα «La Molinara» του Τζιοβάνι Παϊζιέλο. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι προσφορά του Μούζιο Κλεμέντη. Σύμφωνη νούμερο 1 σε ντομίζωνα WO032. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro Vivace. Παίζει η ορχήστρα The Philharmonia. Διευθύνει ο Φρανσέσκο Ντάβαλος.

George Philippe Telemann. Concerto se re misona for transverse flute, strings and basso continuo. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος moderato και το δεύτερο μέρος allegro. Παίζει η Musica Antiqua Köln υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel.

George Frederick Pinto. Από τη σύνθεσή του «Σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 1» σε σολελάσσονα, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Allegro moderato con espressione». Elizabeth Sellers στο βιολί, Kenji Fujimura στο πιάνο.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Henry Purcell. Suite νούμερο 4 σε λαελάσσονα Z663. Τα μέρη πρώτο prelude, δεύτερο allemand, τρίτο courant και τέταρτο sarabande. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σοκόλοφ.

Violin Concerto σε σολμίζωνα D78, μια σύνθεση του Giuseppe Tartini. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Παίζει το σύνολο η Musici και διευθύνει ο Salvatore Accardo.

Πολ Ντουκά, Γάλλος συμφέτης, κριτικός, λόγιος και δάσκαλος, συνέθεσε το Sorcerer's Apprentice που έγινε πασίγνωστο από τη φαντασία του Walt Disney. Παίζει η Gewandhaus Orchestra Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Mazur.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
5: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στην αναμονή για το ξεκίνημά μας. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, στην μεγάλη μας παρέα, στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί επιμένουμε και λίγο δυτικά, ούτως ή άλλως. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Καλημέρα σε όλους σας. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε, με επιστροφή και ασφάλεια όπως πάντα. Καλή συνέχεια σε όσους εργάζεστε αυτές τις ημέρες. 92,5-93,9 είναι η συχνότητα στα ραδιοφωνά και σας που μας εντοπίζετε στη Δυτική Ελλάδα ή αν προτιμάτε τεχνολογικά rteco.gr και επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας μας ακούτε παντού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν είναι, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αρκεί να έχετε τη δυνατότητα της σύνδεσης. Λοιπόν, ξεκίνημα νέα σήμερα. Σήμερα, οπότε δεν θα καθυστερήσω πολύ. Θα πάω πολύ γρήγορα στην ταυτότητα της ημέρας για να μπούμε σιγά-σιγά και στην αναφορά της ειδησιογραφίας. Σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είδατε σήμερα και χθες κουβεντιάζαμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου και λέγαμε εδώ και ζητήσαμε και από την Αντιπεριφέρεια Υγείας και μας έδωσε αναλυτικά τον τρόπο και το σχεδιασμό με τον οποίο λειτουργήσε η περιφέρεια φέτος, αυτή την θερινή περίοδο, προνοητικά πάντα και έγκαιρα, ούτως ώστε τουλάχιστον μέχρι τώρα να μην έχουμε κανένα περιστατικό με ιό Δυτικού Νείλου στην Δυτική Ελλάδα. Σε αντίθεση με το λεκανοπέδιο της Αττικής, που δυστυχώς από ό,τι είδα χθες μπήκαν και άλλες περιοχές στο επίκεντρο των υγειονομικών αρχών, γιατί εντοπίστηκαν εκ νέου κρούσματα. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι, ξέρετε, παραλιακές, είναι λίγο πιο έξω από τον αστικό ιστό, που λίγο πιο μακριά είναι κοντά σε δάση, κοντά σε υδροφορόριζοντα κλπ. Μιλάμε για περιοχές ακόμη και στο κέντρο. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα και να δούμε και τα γεγονότα ανά την ιστορία, κάποια από αυτά. Λοιπόν, το 1897, για να το συνδέσω και με την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, ένας Άγγλος γιατρός, ο Ρόναλντ Ρος, στις 20 Αυγούστου λοιπόν του 1897, ανακάλυψε τι? Ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε λοιπόν με το βραβείο Νόμπελ το 1902, έγινε και Sir, γιατί ήταν και Άγγλος. Και έτσι λοιπόν η 20 Αυγούστου, από εκεί προήλθε και η σημερινή ημέρα, είπα θα το συνδυάσω. Η 20 Αυγούστου λοιπόν γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Χάρη σε αυτή, τον εντοπισμό του Άγγλου γιατρού, του Ρόναλντ Ρος. Μάλιστα, 1954, η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό κατατίθεται στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το αίτημα είναι η εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, στις 20 Αυγούστου του 1954, είχαμε παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, από το οποίο όμως είχαμε τραυματίες, 100 πολίτες και 24 αστυνομικούς. 1968, 650.000 στρατιώτες από το σύμφωνο της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία, τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Ήταν το 1968. 1982, για να ολοκληρώσω, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στη χώρα μας ο νόμος 1272, ο οποίος τι έκανε, κατήργησε την ποινική δίωξη της Μυχείας. Ήταν το 1982. Αυτά λοιπόν με την ταυτότητά μας, είναι και άλλα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που σας ανέφερα εγώ, αλλά επιγραμματικά κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα πιθανόν. Έχουμε λοιπόν για τον καιρό τώρα. Είπαμε και προχθές, θα τα πούμε και πάλι αύριο με τον μετεωρολόγο τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, ότι έχουμε σταδιακά αυξήσεις στις θερμοκρασίες, έτσι θα έχουμε και σήμερα λοιπόν. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει το θερμομετράκι σήμερα, Δυτική Ελλάδα και Πάτρα. Το μεσημεράκι είναι η ώρα που δίνει την υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, είναι εκείνη γύρω στις 4 το απόγευμα, να ξέρετε. Η άνεμη μέχρι 4 αμποφόροι, η υγρασία πάντως, που μας δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή, ξεπερνά σήμερα το 85%. Και αύριο θα είναι δύσκολη κατάσταση, όπως τα έχουμε πει. Και βεβαίως το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και πάλι θερμοκρασία. Και από ό,τι είδα το πρωί σήμερα, γυρίσαμε σε βοριαδάκι. Οπότε την Πάτρα ο βοριάς δεν την πιάνει. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς θα έρθει. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη εβδομάδα τα 40 δεν θα μας λείψουν. Ακόμα και σε παράκτιες περιοχές, το 39 και ίσως και το 40, εκεί θα φτάσει. Δεν μιλάμε για την ενδοχώρα. Στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, την άλλη εβδομάδα το 42 θα είναι στάνταρ. Και όταν λέω 42. Εννοούμε υποσκιά, έτσι, να καταλαβαίνόμαστε. 42 υποσκιά, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αίσθηση. Εδώ 38 έχει υποσκιά και η αίσθηση είναι 40 και. Θέλω λοιπόν την προσοχή σας και την προνοητικότητά σας για τα θέματα του καιρού. Για να έρθουμε λοιπόν και στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Και ερχόμαστε στο Αιγαίο. Νομίζω ότι λίγο πολύ
όλα αυτά που διαβάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και η ετοιμότητα στην οποία τίθεται και η Ελλάδα μετά από δημοσιεύματα εφημερίδων εκ του εξωτερικού, για τις ποινές που θα επιβάλλει εντός εισαγωγικών το Ιράν σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υποστηρίξει τον αντίπαλό της, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Όπως και να έχει πάντως, ήρθε εκ νέου η Τουρκία αυτή τη φορά, γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή. Με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τα πάρκα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανακοινώθηκαν από τη χώρα μας, και θα έχουμε ένα θεματάκι με αυτό να το ψάξουμε λίγο και να σας πω τι γίνεται στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν τις ελληνικές, λίγο μετά τις αποφάσεις για τα δύο θαλάσσια πάρκα, τα θυμάστε, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, έρχεται λοιπόν να πει ότι το ελληνικό χωροταξικό για τα πάρκα αυτά δεν έχει καμία νομική συνέπεια, έτσι λέει, και παρουσιάζει τα δικά της αν θέλετε πάρκα, και επαναφέρει όλα αυτά τα περί γκρίζων ζωνών. Γενικά η Τουρκία επαναφέρει συχνά πυκνά αυτές τις γνωστές τις θέσεις για να θέτει ζητήματα. Έτσι δεν είναι? Και αυτή τη φορά προσπαθεί να συνδέσει ζητήματα και περιβάλλοντος και ενέργειας. Και τα συνδέει με τι? Με όλα αυτά που διεκδικεί περί βραχονισίδων κλπ. Κλπ. Έτσι. Και μάλιστα κάνει λόγο για κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες στο Αιγαίο και την Μεσόγειο, στο οποίο λέει θα πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες. Έλα τώρα, πες το μας και αυτό. Δεν θα μείνω περισσότερο, είναι ζητήματα πολύ πολύ σημαντικά. Τώρα, από την άλλη, για να έρθουμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Θα στραγγαλίσει, λέει, οικονομικά το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το λέει τις τελευταίες ημέρες. Ο υπουργός του των οικονομικών, δεν ξέρω και το όνομά του, είπε προχθές ότι θα τους επιβάλλει, λέει, μέτρα που δεν θα έχουν ξαναδεί, λέει, ποτέ στη χώρα τους ως προς την οικονομική τους απομόνωση. Έχει διακόψει, λέει, τις διπλωματικές επαφές με το Ιράν, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και λέει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι αμερικανική περιοχή. Τι να σας πω, πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει, να μην πω και εγώ πώς, γιατί είναι και Αμερικανός πρόεδρος. Συνέπειες σε όσους το στηρίζουν, τεράστιες συνέπειες σε όσους το στηρίζουν αυτό, λέει από την πλευρά του, ότι θα έχουν οι χώρες, το Ιράν το λέει αυτό, έτσι, από την πλευρά του. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη και να σας μεταφέρω, απλά σας λέω κάποια από τα δεδομένα που έρχονται και από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή και σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, να το πω όπως και να έχει, τα πράγματα είναι λίγο πολύπλοκα και αντιφατικά. Μια ασάφεια θα την έλεγα. Τα Εμιράτα ενδίδουν πάντως τις πιέσεις των ΗΠΑ μέχρι στιγμής με τις απειλές του και διακόπτουν, λέει, κάθε εμπορική σχέση με το Ιράν. Όλα αυτά σίγουρα θα έχουν και μια συνέχεια, δεν μπορεί να είναι ακριβώς έτσι. Ο Τραμπ λοιπόν προαναγγέλει μια οικονομική συντριπτική συνέπεια για το Ιράν, έναν οικονομικό πόλεμο, για να το πούμε κάπως έτσι. Και οι απειλές αυτές δεν έχουν σταματήσει και δεν έχουν και διευκρινήσεις, έτσι. Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του προειδοποιεί το Ιράν, το οποίο λέει ότι θα έχουν επιπτώσεις όσοι υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, και το ΝΑΤΟ λέει ότι θα υπερασπιστούμε τους συμμάχους μας από οποιαδήποτε απειλή. Γιατί υπήρχαν αναφορές, όπως σας είπα, σε ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι το Ιράν σχεδιάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Και από την πλευρά της η Ελλάδα συζητείται, τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επικοινωθεί επίσημα ή ανακοινωθεί. Από την πλευρά της λοιπόν εξετάζει το πώς θα υποστηρίξει την προστασία της, την αμυνά της, για να το πω κάπως έτσι. Το αν θα πάνε οι Πάτριοτς στην Κρήτη και όλα τα σχετικά. Μεταξύ αυτών επίσης έχουμε και τη νέα αναφορά από το Υπουργείο Άμυνας που απευθύνεται στους νέους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία χωρίς να πάρουν αναβολή, δηλαδή αν την υπηρετήσουν στην δική τους ΕΣΟ. Ξέρουν αυτή τι θέλω να πω. Αυτό λοιπόν αν το κάνουν, αν αποφασίσουν λοιπόν ότι θα υπηρετήσουν κανονικά τη θητεία τους χωρίς να πάρουν αναβολή, τότε λοιπόν θα υπηρετήσουν 9 μήνες. Δεν θα λάβουν αναβολή, συνήθως γίνεται για σπουδές κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν
Είναι μια ρύθμιση που έρχεται για τη στρατιωτική θητεία για πρώτη φορά και αφορά αυτή την ΕΣΟ που θα τρέξει τώρα από τα τέλη του Αυγούστου. Είναι 2026 γάμα ΕΣΟ από ό,τι διαβάζω και αφορά αυτούς που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Έτσι. Όσοι λοιπόν αποφασίσουν να μην πάρουν αναβολή και δεν συνεχίσουν, σταματήσουν, δηλαδή πάνε στις σπουδές τους και συνεχίσουν κατόπιν τις, πάνε στο στρατό και συνεχίσουν τις σπουδές μετά. Αν καταταγούν λοιπόν κανονικά και δεν πάρουν αναβολή, θα έχουν θητεία 9 μηνών. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα και στη Δυτική Ελλάδα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Είμαστε εν μέσω θέρους και εν μέσω θερινών εκπτώσεων. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά από ό,τι θα περίμεναν τουλάχιστον και θα ευελπιστούσαν και ο εμπορικός κόσμος γενικότερα και οι επιχειρηματίες ή τις μέσες επιχείρησης εννοώ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε θα τα δούμε και αυτά. Και βέβαια το ζήτημα που έχει ανοίξει με το χάρτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, όλα αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και επηρεάζουν, όπως καταλαβαίνετε, οικονομικά και τη χώρα μας, και τα έχουμε κουβεντιάσει και τα έχουμε ξαναπεί. Και χθες μιλούσαμε με τον κύριο Ασμάτογλου για τις τιμές των υγρών καυσίμων που παίρνουν την ανηφόρα. Όλα αυτά μαζί με το ενεργειακό κόστος που έχει κορυφωθεί, νομίζω ότι θέτει ζητήματα επιβίωσης σε πάρα πολλούς κλάδους. Μεταξύ αυτών και ο εμπορικός κόσμος. Και θα καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, τον κύριο Στριφτούλια. Καλή σας ημέρα, κύριε Στριφτούλια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Βέβαια, να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ και με εσάς και με συναδέλφους σας από τον Εμπορικό Σύλλογο και άλλους επαγγελματίες και του εμπορικού κόσμου. Και μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι τα τελευταία χρόνια, πέραν από τα χρέη των προηγούμενων ετών που έχουν συσσωρευτεί λόγω της οικονομικής κρίσης, έχετε να αντιμετωπίσετε και αυτή τη δυσχέρεια την οικονομική που έχει ο καταναλωτής με τη μειωμένη κίνηση, με το μειωμένο τζίρο, και από την άλλη όλα τα λειτουργικά έξοδα που αυξάνονται, όπως η ενέργεια κατά κύριο λόγο. Θέλω να μείνω λίγο. Είδα και διάβασα μία έρευνα που έκανε το Επιστημονικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το ΕΝΕΜΗ, το ξέρετε φαντάζομαι, και αφορά και την Πάτρα. Και εκεί αποτυπώνει μία ανησυχητική εικόνα για το εμπορικό κέντρο της πόλης, με πάρα πολλά λουκέτα, με πάρα πολλά καταστήματα να κλείνουν. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, επειδή είναι μία περίοδος θέρους και υποτίθεται είναι και περίοδος θερμών εκπτώσεων που κλείνουν σιγά-σιγά. Βοήθησε αυτή η εκπτωτική περίοδος τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας, για να ξεκινήσω από εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Πάτρα γενικά, ενώ στα προηγούμενα χρόνια, που θυμάμαι, η Πάτρα έχει την καλύτερη αγορά που λέγαμε. Ερχόντουσαν από γύρω-γύρω να αγοράσουν στην Πάτρα, γιατί είχε μια μεγάλη αγορά, αλλά μαζεμένη που λέμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, με μια βόλτα βρίσκεις τα πάντα στο κέντρο της Πάτρας. Mm-hmm. Πλέον τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω γιατί. Εμείς πιστεύουμε ότι καταφέρει το να είμαστε παραλιακή πόλη και το καλοκαίρι να μην έρχονται εγχώριοι τουρίστες. Πιστεύασε μέσα στις δύο μία πόλεις που δεν έρχονται.
0: Ναι.
1: Κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, οι θερινές εκτόσεις βοηθάνε πολύ λίγο πλέον. Δηλαδή υπάρχει σε σχέση με πέρσι μια πτώση 10-20%. Απλά τι γίνεται. Κάθε χρόνο έχουμε μια πτώση 10-20%. Όπως είπατε και πριν εσείς, ότι κάθε χρόνο όλα μειώνεται η αγορευτική κίνηση. Mm-hmm. Έτσι κάθε χρόνο δηλαδή είναι πιο κάτω από πέρσι. Να, δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε.
0: Έτσι. Κάθε φέτος και χειρότερα.
1: Το αντίστοιχο. Όλα ανεβαίνουν, mm-hmm. όλα τα κόστα ανεβαίνουν. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τους πολέμους, με τα πετρέλαια και με αυτά.
0: Ναι, το κουβεντιάζαμε χθες. Ναι.
1: Ακριβώς. Ανεβαίνουν οι κόστοι παραγωγής, κόστοι μεταφοράς. Όλα ανεβαίνουν. Ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη να αγοράσει, γιατί πάνε σε δηλαδή πρώτη ανάγκη στα λεφτά του κάθε νοικοκυριού, και είναι λογικό. Εμείς είμαστε τελευταία τροχό της αμάξης.
0: Ναι. Αυτό που μου είπατε πάντως και είναι σημαντικό, το γεγονός ότι είναι μια πόλη στη θάλασσα, δίπλα ακριβώς η Πάτρα, αλλά δεν την επισκέπτονται τους θερινούς μήνες για τα ψώνια τους, για την αγορά δηλαδή. Πού το αποδίδεται αυτό, τι μπορεί να φταίει, εκτός από την αγοραστική αδυναμία που υπάρχει?
1: Ότι έχουμε ένα τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο το έχουμε ανεκμετάλλευτο εδώ και 20 χρόνια που θα μπορούσαμε να το είχαμε, να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Ότι δεν φέρνουμε επενδύσεις, ενώ επενδύσεις κάποια μεγάλα. Πώς είναι, να φέρουν ιδιώτες να επενδύσουν στο λιμάνι, όπως η Μαρίνα, όπως το λιμάνι που μπορεί να είναι το φυσικό αέριο που θα φέρει και θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Είναι διάφορα δηλαδή. Θα σας πω το πιο απλό: δεν βάζουμε δεύτερη καντίνα στην πλάζα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω δηλαδή, θα τραβάτε που σας το λέω, γιατί θα πάει ο άλλος στο κέντρο. Από το πιο απλό είναι αλυσίδα όλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το ότι έχει μειωθεί η δυνατότητα του καταναλωτή να αγοράζει, η αγοραστική του δύναμη είναι ένα γεγονός που αποτυπώνεται. Αλλά στην περιοχή της Πάτρας, για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, φημιζόταν για την αγορά της, όντως. Και πολλοί κόσμοι από τη γύρω περιοχή και από απέναντι κλπ. Ερχόταν στην Πάτρα για να κάνει τα ψώνια του στο κέντρο. Αυτό όμως που διαπιστώνει και η έρευνα που σου έλεγα λίγο πριν, είναι ότι είναι πάρα πολλά καταστήματα που είναι κλειστά. Έχουν φτάσει δηλαδή οι συνάδελφοί σας σε αυτό το σημείο ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν την οικογενειακή τους επιχείρηση, την επιχείρησή τους, και τα κλείνουν τα καταστήματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα με τους πεζοδρόμους, με όλα, mm-hmm. έχουν ανέβει και αρκετά τα νίκια που για μένα, επειδή μάλιστα. όπως είπατε και εσείς είμαστε τρίτη γενιά και εγώ ακολουθώ την οικογενειακή επιχείρηση,
0: mm-hmm.
1: δηλαδή που δεν γίνεται να βγουν αυτά τα χρήματα και πρέπει να κοιτάξουμε κάτι και οι ιδιοκτήτες και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος και άλλοι φορείς,
0: mm-hmm.
1: ότι δηλαδή ζητάνε κάποιες αυξήσεις σε κάποιους κεντρικούς πεζοδρόμους, σε κάτι τέτοια που δεν βγαίνει, δηλαδή μιλάμε για 60-70% πάνω.
0: Τόσο πολύ?
1: Όταν λήγει το συμβόλαιο, είναι μια, κάτι που θα δούμε, είναι τριετία στον επαγγελματική μίσθωση. που δεν αφήνει τον άλλο να πιάσει ένα μαγαζί.
0: Και στην ιδιωτική μίσθωση είναι αυτό τότε η τριετία. Και στην ιδιωτική μίσθωση νομίζω ότι δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, αλλά στο κατάστημα, όταν νοικιάζει ένα συνάδελφο ένα κατάστημα, θέλει να κάνει μια επένδυση, να το φτιάξει, να κάνει μια ανακαίνιση. Δεν μπορεί δηλαδή να νοικιάσει ένα χώρο 1000 ευρώ και σε 3 χρόνια που έχει χαλάσει μέσα 20, 30, 40 ο καθένα, να του πει 3 χιλιάρικα. Δεν θα μπορεί να μείνει ο συνάδελφος. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σε νομικό πλαίσιο, ώστε να καλύπτονται και οι συνάδελφοι να πάμε στα 7 χρόνια τουλάχιστον. Κάτι να υπάρχει και μια σιγουριά.
0: Ναι, και, και είναι και γενικότερο το θέμα που θέτεται με, με τα ενίκια. Δηλαδή πρέπει να συγκρατηθεί με κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν τον έχουμε εμείς στα χέρια μας βέβαια για να το διαχειριστούμε. Άλλοι το αποφασίζουν και άλλοι το διαχειρίζονται.
1: Αυτό, ναι.
0: Να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι του στεγαστικού, που μετακυλείται όχι μόνο στα στεγαστικά, στις κατοικίες και στις επαγγελματικές στέγες, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, και να υπάρχει μια αύξηση, ένα ποσοστό, κάποιο ένα πλαφόν, κάτι.
0: Ναι, ή μια απαλλαγή, εν πάση περιπτώσει, μια φορολογική ελάφρυνση, κάτι θα μπορούσε να υπάρχει. Το θέμα είναι να συγκρατηθούν όλα αυτά που πάνε προς τα πάνω, ενώ η αγοραστική κίνηση πάει προς τα κάτω και οι απολαβές των εργαζομένων μένουν στάσιμες. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ακριβώς όλα τα είπατε.
0: Κάπως έτσι. Θέλω να μάθω όμως περισσότερα πράγματα για τους συναδέλφους σας που αναγκάζονται να κλείσουν τα καταστήματά τους. Γιατί είναι οι περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πώς επιβιώνουν μετά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πράγμα που έχουμε πει και εμείς σαν εμπορικός και σαν ΕΣΕ και σαν Ομοσπονδία, το τεκμαρτό εισόδημα, που δεν είναι το πραγματικό εισόδημα. Όπως είπατε και εσείς, είναι κάποιοι συνάδελφοι που κρατάνε τα μαγαζιά τους για 3-4 χρόνια, θέλουν να το κρατήσουν ώστε να συμπληρώσουν τα ενσημά τους, να πάρουν και αυτή μια σύνταξη να κάνουν δουλειά. Τώρα με το τεκμαρτό, όταν τους βάζεις 2 και 3 και 3,5 χιλιάρικα, δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν, γιατί ήδη το κρατάνε ίσα-ίσα που λέμε σε κάποιες γειτονιές, σε κάποια πιο έξω από το κέντρο μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πάλι πρέπει να δούμε.
0: Και το δουλεύουν μόνοι τους στις περισσότερες φορές. Ναι, με οικογένεια
1: δηλαδή.
0: Μιλάμε για
1: ατομική επιχείρηση καθαρά, δηλαδή δεν μιλάω για ανθρώπους.
0: Και αυτό βέβαια, εκτός από αυτό, αυτό επεκτείνει και την μείωση των θέσεων στην αγορά εργασίας. Γιατί όταν λειτουργεί μια επιχείρηση και είναι βιώσιμη, θα καλέσει, θα έχει και έναν εργαζόμενο που θα του καλύψει μια θέση εργαζομένου. Δηλαδή είναι όλα μια λυσίδα τελικά.
1: Ακριβώς. Απλά πρέπει να δούμε λίγο το τεκμαρτό, γιατί το τεκμαρτό μπήκε λέει για να είναι δίκαιο. Ναι, σε μια επιχείρηση που έχει 3-4 εργαζόμενους, τι γίνεται ο επιχειρηματίας να βγάζει λιγότερο από τους εργαζόμενους? Αυτό το κατανοούμε και
0: σωστά,
1: όλοι πιστεύω.
0: Σωστά.
1: Όταν όμως μιλάμε για καθαρά ατομική επιχείρηση, ένα άτομο χωρίς υπάλληλο, πιστεύω αυτό είναι αδικία για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή έχει κάνει κάποια έκπτωση σε κάποιους οικισμούς, σε κάποια μικρότερες πόλεις, νησιά.
0: Ναι, σε νησιά κλπ. Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις.
0: Νομίζω ότι αυτή η κρίση δεν αγγίζει μόνο τα νησιά, αγγίζει παντού όλες και τα αστικά κέντρα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να μπει μια
0: πόλη. Το τεκμαρτό είναι ένα μέγα ζήτημα που αφορά τον εμπορικό κόσμο. Βλέπω σε αυτή την έρευνα και θέλω να κλείσω με αυτό, ότι υπάρχουν σημεία στο κέντρο που εκεί εντοπίζει κανείς τα περισσότερα κλειστά καταστήματα, που φαίνεται να έχουν μεγάλο πρόβλημα. Έχει να κάνει με αυτό που μου είπατε με τα υπερβολικά ενίκια που ζητούν. Α, μάλιστα. Τώρα
1: ακριβώς αυτό.
0: Με δηλαδή, το που έγινε ο πεζόδρομος, δηλαδή που πεζοδρομήθηκε, σου λέει εδώ είμαστε.
1: Ανεβαίνουν όλα, ναι. Και μετά πάμε στο πιο πάνω δρόμο, στο πιο πάνω δρόμο και στο τέλος λιμώνει το ιστορικό κέντρο.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να ανακάμψουν τα πράγματα. Θέλει σημαντικές παρεμβάσεις και ριζικές αποφάσεις επί τούτου για να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί για αυτή μιλάμε. Αυτή μας απασχολεί. Οι πολυεθνικές έχουν άλλο σκηνικό τρόμο. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και οι έμποροι αντιμετωπίζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα μια σοβαρή δυσχέρεια. Και αυτό αποτυπώνεται από αυτή την εικόνα που δείχνει η έρευνα με τα κλειστά καταστήματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Στριφτούλια? Τι άλλο μπορείς να δεις?
1: Όχι, αυτό μπορεί να δείτε. Οι συνάδελφοι όλοι περνάνε μια πολύ δύσκολη φάση και σας είπα και αυτό, ότι είχα πει σε προηγούμενη δήλωσή μου ότι άμα δεν αλλάξουμε θα βουλιάξουμε. Πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε σαν τοπική κοινότητα, σαν τοπική οικονομία. Γιατί όπως έχουμε πει και πριν, είναι αλυσίδα.
0: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα για τους μικρομεσαίους αλλά και για τον εμπορικό κόσμο. Γιατί εκεί υποστηρίζουμε αυτό που λέω συνήθως, είναι υποστηρίζοντας την τοπική αγορά. Είναι σαν να υποστηρίζεις τον εαυτό σου, τον τόπο σου, τη δική σου βιωσιμότητα ως εργαζόμενο και πολίτη. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και αυτές οι αποφάσεις, οι πολιτικές που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση και σου βιωσιμότητα ως εργαζόμενο και πολίτη, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν και αυτές οι αποφάσεις, οι πολιτικές που θα μπορέσουν να βελτιώσουν

Ουσιαστικά τι κάνει, αναλύει οικονομικές εξελίξεις, τάσεις της αγοράς και προβλήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και με αφορμή αυτή λοιπόν την έρευνα που έγινε και στην Πάτρα, και να σας πω και την ταυτότητά της για να τα λέμε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, έγινε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2025, εξετάστηκαν 26 οικοδομικά τετράγωνα, ήταν 813 επαγγελματικές στέγες. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε είναι ότι 217 ήταν κλειστές, δηλαδή ένα ποσοστό κλειστών χώρων εμπορικών στο 26,69%. Περισσότερες από μία στις τέσσερις επαγγελματικές στέγες είχαν βάλει λουκέτο σε αυτές τις περιοχές που έγινε η έρευνα από το Ινστιτούτο το συγκεκριμένο στην Πάτρα. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται τα περισσότερα λουκέτα εντοπίζονται κατά μήκος της οδού Καραϊσκάκη. Έτσι. Σε κάποια επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων φτάνει και το 70%. Δεν αφορά ολόκληρη την Πάτρα αυτή η απογραφή για να είμαστε και εμείς απόλυτοι. Υπάρχει ένα οικοδομικό τετράγωνο στην Πάτρα όπου τα κλειστά καταστήματα, τα λουκέτα ξεπερνούν το 50%. Έτσι. Οπότε αυτά να τα βλέπουμε και νομίζω ότι αποτυπώνουν την εικόνα γενικότερα όχι μόνο της αγοράς αλλά και της κοινωνίας και της προσπάθειας των πολιτών να επιβιώσουν. Βλέπετε τι γίνεται. Κλείνουν το ένα τα καταστήματα, το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, βάλτε μια μικρή τελεία, άνω τελεία θα είναι και θα επιστρέψουμε αμέσως σε πολύ πολύ λίγο να δούμε και τις εφημερίδες.

0: Λοιπόν, από τον εμπορικό κόσμο θα αλλάξουμε χώρο, όχι θα πάμε πολύ μακριά, γιατί είναι ζητήματα που αφορούν όλους έτσι κι αλλιώς. Είδατε που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή και σας έλεγα για το θέμα το οποίο ανασκάπτηκε πάλι η Τουρκία μετά από τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα. Εμείς λοιπόν θα έρθουμε σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά ουσιαστικά την πράσινη ενέργεια, έτσι τουλάχιστον όπως τοποθετείται από τα αρμόδια Υπουργεία. Παρουσιάστηκε χθες ο νέος χάρτης της πράσινης ενέργειας σε όλη τη χώρα και αφορά και την Δυτική Ελλάδα. Με νέα δεδομένα για τις νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλώ για τις ανεμογεννήτριες και για τα φωτοβολταϊκά, έτσι έχουν μπει όλα αυτά τα καινούργια. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει και το έχουμε δει και τις αντιδράσεις. Θυμάστε που μιλάγαμε με τους ανθρώπους εκεί στη Ζήρια που ήταν μέρες ολόκληρες εκεί προσπαθώντας να αποτρέψουν μια οικολογική όπως την είχαν χαρακτηρίσει καταστροφή. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια πρώτη γενική αναφορά στο ζήτημα, γιατί ακόμη δεν έχουμε αναλύσει τι περιλαμβάνει αυτός ο χάρτης και θα καλημερίσω μέσα για να το κάνουμε αυτό τον κύριο Γιώργο Κανέλη από την Οικολογική Κίνηση της Πάτρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κανέλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη αυτό το χάρτη της πράσινης ενέργειας δεν τον έχουμε αναλύσει όλοι μας, γιατί είναι και πρόσφατος, είναι χθεσινός. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί ακόμη. Εμείς τουλάχιστον προς το παρόν λίγα πράγματα ξέρουμε γενικά.
1: Λίγα πράγματα και εγώ, έτσι. Ναι. Γνωρίζω όμως την όλη προϊστορία του θέματος και τις διαστάσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι. Θέλω να με βοηθήσετε σε κάτι που προφανώς να το ξέρετε. Αν κατάλαβα καλά, οι νέοι περιορισμοί και τα νέα δεδομένα, να το πω κάπως έτσι, γιατί δεν είναι και απόλυτοι περιορισμοί, εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν με τις καινούργιες άδειες που θα υποβληθούν, με αυτές που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί ως κατασκευή, δεν τους πιάνει. Δηλαδή, όσοι πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι ένα σημείο διαφωνίας και των οικολογικών κριτικών φωνών που ακούγονται και άλλων. Η κυβέρνηση επέλεξε να, αυτό τουλάχιστον είναι η επίσημη δικαιολόγηση της επιλογής αυτής, να μην πειράξει τις έχουσες δρομολογηθεί επενδύσεις, αυτές που έχουν λάβει δηλαδή άδεια παραγωγής τουλάχιστον, για να μην αλλάξει το κλίμα ασφαλείας των επενδύσεων, ας πούμε. Από την άλλη, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περάσουν επενδύσεις οι οποίες το ίδιο το νέο χωροταστικό τις θεωρεί μη ανεκτές. Έτσι, ναι, αυτή είναι η αντίφαση που βλέπουμε μπροστά μας. Διαφορετικά, το νέο χωροταξικό ίσως να είναι και υπερβολικά αυστηρό. Δηλαδή, κάνει κάποιες οριζόντιες απαγορεύσεις στα

0: νησιά.
1: Από πλευρά υψομέτρου, οι αλπικές ζώνες, οι οποίες είναι κατεξοχήν ζώνες με έντονη παρουσία
0: ισχυρών παρουσία, ανέμων. Περιβαλλοντική. Α, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ενώ από τη χρηστικότητα την πλευρά αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτές είναι από την άλλη είναι ευαίσθητες και στη διάβρωση και, και έχουν και πολλές μορφές ζωής, φυτική ζωής ιδίως, οι οποίες είναι πιο σπάνιες. Σε σχέση με τις
0: σωστά.
1: Με τα πιο κάτω
0: γιατί υψόμετρα. Τώρα αποκλείει τις, τα φωτοβολταϊκά, όχι τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες τουλάχιστον σε υψόμετρο πάνω από τα 1200 μέτρα από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, είναι η πιο σκαυτή ας πούμε απαγόρευση. Προφανώς ισχύει για τα μελλοντικά αυτούς δηλαδή που θα ζητήσουν από εδώ και πέρα. Άντια να ξέρουν αυτό, να μην ζητάνε.
0: Αυτό λέω ότι όσοι πρόλαβαν ή όσοι ήξεραν, δεν ξέρω τι να πω, και είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους για αδειοδότηση πιο πριν. Δεν είναι τους πιάνει η απαγόρευση ο περιορισμός, θα το φτιάξουν κανονικά όπου ήταν να γίνει. Κοίταξε, δεν ξέρω πού, αλλά
1: ασφαλώς όμως για αυτούς ισχύουν και πρέπει να ισχύουν οι κανόνες της καλής περιβαλλοντικής μελέτης, όχι προσχηματικής, όχι ρηχής. Έτσι οι υπηρεσίες οφείλουν να, και το οικολογικό κίνημα νομίζω θα το κάνει, να ξετινάζουν, να το πω έτσι, τις μελέτες. Όχι γιατί δεν θέλουμε τα αιωλικά πάρκα, αλλά γιατί θέλουμε ακριβώς να γίνονται έτσι που στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορεί να χτυπηθούν μη αναστρέψιμα, να μην συμβεί αυτό. Ναι. Γιατί κάποιες θυσίες τις αποδεχόμαστε. Δηλαδή το να υπάρξουν κάποιοι νέοι δρόμοι που μπορεί και... μπορεί το αποδεχόμαστε, αλλά το να πάνε σε κάποια εδάφη, σαφρά ή τέτοια, θα πρέπει να το πει η μελέτη και εκεί να έχεις περιοχή αποκλεισμού, να μειώσεις το μέγεθος του πάρκου, να κάνεις τέτοια πράγματα και όχι απλά πινελιές αλλά γενναίες ενέργειες που θα κάνουν ένα καινούργιο ειδικό πάρκο, έστω και από αυτά που έχουν αρχίσει τις αδειοδοτικές διαδικασίες, να μην είναι βλαπτικό για στοιχεία σημαντικά του περιβάλλον.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να ισχύει έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόταν δηλαδή νέα δεδομένα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι. Βλέπω πάντως σε αυτό τον χάρτη, στην πρώτη μια πρόχειρη ανάγνωση που έκανα, ότι περιλαμβάνονται δημοτικές ενότητες και στους τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Και το ζητούμενο είναι τώρα πια αν θα είναι προστατευόμενες οι περιοχές που ήδη προστατεύονται. Δηλαδή δεν καθορίζει ακριβώς τα σημεία που μπορεί να γίνει ένα πάρκο ή ένα φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτριες, λέει δήμους, και δεν δίνει ακριβώς το σημείο. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Η Δήμη, υπάρχει ένα νέο στοιχείο που περιλαμβάνεται στο χωροταξικό, δηλαδή ότι ένα ανώτατο όριο εγκατάστασης αναδήμου, αναέκταση δήμου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ας πούμε εξισώσεις οι οποίες σου δίνουν το βαθμό κατάληψης εδάφους.
0: Σου λέει μέχρι τόσο της 100, ναι, σου λέει μέχρι τόσο της 100 του εδάφους του νομού.
1: Επηρεάζει ένα άλλο. Και σου λέει μέχρι τόσο της 100. Από εκεί και πέρα, και να μην είναι προστατευόμενη περιοχή, δεν θα δίνουμε άδειες. Θεωρεί ίσως το χωροταξικό ότι έχουμε ήδη πετύχει σημαντικούς στόχους, και όντως έχουμε, ακόμα και με κάποια λάθη χωροτητήσεων που έδιναν στο παρελθόν. Πρέπει να λέμε και την καλή όψη του πράγματος. Η Ελλάδα αυτές τις μέρες έχει κάτω από τα μισά τιμή ρεύματος από τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί έχουμε καλύτερη επίδοση σε αυτά.
0: Όχι ότι είναι και καλύτερη, εντάξει. Για την τιμή του ρεύματος.
1: Δεν είμαστε ίσως οι καλύτεροι, αλλά είμαστε από τους καλούς αυτή τη στιγμή.
0: Αναλόγως με ποιους το συγκρίνουμε, ξέρετε.
1: Με τη
0: διαθεσιμότητα και την άνεση την οικονομική, με αυτόν που το συγκρίνεις πάντως.
1: Όχι, με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είμαστε κάτω. Και αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη των, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια κόντρα, ας το πούμε χοντρικά να το καταλάβει ο κόσμος. Ποιος θα δώσει το μεγαλύτερο κομμάτι στο μείγμα, το φυσικό αέριο ή η ΑΠΕ? Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι των ΑΠΕ, τόσο πέφτουν οι τιμές. Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι του φυσικού αερίου, τόσο ανεβαίνουν οι τιμές. Εμείς έχουμε πετύχει αυτά. Ίσως έχουμε πληρώσει κάποιο κόστος σε κάποιες ευαίσθητες περιοχές, και αυτό προσπαθεί το χωροταξικό, το οποίο όπως είπα είναι σαφώς αυστηρότερο από το προηγούμενο του 2008, το οποίο και εγώ και άλλοι το είχαμε επικρίνει ότι είχε φάει τα ψωμιά του, ας πούμε, ότι τότε που έγινε ήταν πρόοδος, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκαν πολλά κενά και πολλές αστοχίες. Και ελπίζουμε δηλαδή ότι με το νέο χωροταξικό θα συνεχίσουμε την πρόοδο στις ανανεώσιμες, γιατί οι στόχοι είναι να φτάσουμε γύρω στα μέσα του αιώνα στο 95% της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες. για λόγους κλιματικούς και ανεξαρτησίας. Βλέπετε ότι ναι, οι πόλεμοι γύρω μας γίνονται για
0: ακριβώς,
1: τα πετρέλαια.
0: Ακριβώς, για την ενέργεια. Πάντως αυτό που έχει σημασία και μέχρι να αναλύσουμε αν βγαίνει το νέο χάρτη και θα δούμε με λεπτομέρειες, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχουν συμπεριληφθεί κάποιοι δήμοι από τους τρεις νομούς της περιφέρειας που μπορούν χωροταξικά να τοποθετηθούν τα νέα πάρκα και τα περιλαμβάνει ο χάρτης της πράσινης ενέργειας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει όμως ακόμη αποσαφινιστεί σε ποια ακριβώς σημεία, γιατί κάποιες από τις περιοχές αυτές έχουν και προστατευόμενα τμήματα. Είναι, ας πούμε, λέει Ρίο. Δεν θα φτιάξουμε στο Ρίο να κάνουμε ανεμογεννήτριες, προφανώς, με στο Ρίο, με στην πόλη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Υποτίθεται ότι στο Δήμο αυτόν, στα μέρη που επιτρέπονται. Έτσι. Αυτό είναι δουλειά του επενδυτή και του μελετητή να το βρουν, να το υποβάλουν ως, όπως είπαμε προλίγου, σοβαρή μελέτη και όχι πρόχειρη. Και να περάσει από την αδειοδοτική διαδικασία, από την κρίση της περιφέρειας, από την κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών και να καταλήξει να αδειοδοθεί.
0: Έτσι, θα υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή πιο αυστηρή,
1: ναι,
0: με κάποιες...
1: Δεν υπάρχει, ναι, δεν είναι πιο αυστηρή, αλλά είναι όπως είναι μέχρι τώρα. Δηλαδή ο επενδυτής διαλέγει τον τόπο και αν περάσει, πέρασε. Αν δεν περάσει, απορρίπτεται. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Δεν έρχεται το κράτος να πει ότι αυτές είναι οι περιοχές και όποιος προλάβει παίρνει την άδεια.
0: Όχι, όχι. Περνά από την έγκριση της καταλληλότητας, αν είναι σε αυτές τις περιοχές,
1: ναι,
0: αν είναι περιοχές που προστατεύονται, αν είναι τοπία, αν έχουν αρχαιολογικούς χώρους. Αν είναι
1: ένα ειδικό πάρκο να προτείνεις 30 ανεμογεννήτριες και οι 10 να πέφτουν. Θα σου πει ότι κοίταξε, αυτές οι 10 κόβονται. Το υπόλοιπο θέλεις, οκ. Okay.
0: Άρα θεωρείται θετικό όλο αυτό το νέο χάρτη της πράσινης ενέργειας, όπως
1: εγώ τουλάχιστον
0: μέχρι στιγμής που ξέρουμε.
1: Αυτή η μεταβατική διάταξη ίσως μας προκαλέσει συγκρούσεις και ερωτηματικά.
0: Σωστά,
1: έτσι, δεν με ενθουσιάζει.
0: Αλλά
1: είναι γενικά είναι θετικό γιατί έχοντας επιτύχει σημαντικούς στόχους, μπορούμε πλέον να είμαστε αυστηρότεροι στην προστασία της φύσης χωρίς να μειώσουμε την πορεία επίτευξης των στόχων, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάλι σε 4-5 χρόνια ή σε περίπου θα πρέπει να αποτιμήσουμε τόσο την πλευρά των επιτευγμάτων στο ρεύμα, όσο και την πλευρά των τυχών επιπτώσεων που δεν τις προλάβαμε. Έτσι, θα πρέπει να και ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε και πάλι το χωροταξικό, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους χωρίς να πειράξουμε τη σπάνια βιοποικιλότητα και τα μοναδικά τοπία που κάνουν τη χώρα μας από τις πρώτες στον κόσμο σε ποικιλία κάθε είδους.
0: Σωστά,
1: τοπία, έχετε πρόβλημα. Ζώα, φυτά και τέτοια.
0: Έτσι, το θέμα είναι να προστατεύονται αυτά που πρέπει να προστατεύονται και οι περιοχές να μην τίθενται σε σημείο υποβάθμισης, αλλά πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας που θα το κάνουν αυτό, όλες αυτές οι διαδικασίες. Μάλιστα, θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια. Είναι τώρα είναι καινούριος αυτός ο χάρτης.
1: Ήθελα να πω ότι ένα έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι κάτι στο οποίο έχουν προχωρήσει άλλοι λαοί, όπως οι Γερμανοί στην Ευρώπη. Αυτό που λένε στην αυτοπαραγωγή, δηλαδή στα μικρά φωτοβολταϊκά που μπαίνουν στα σπίτια εύκολα, όχι αυτά που είναι για τις στέγες και αυτά. Σε αυτό εγώ προσωπικά και η οικολογική κίνηση Πάτρας αλλά και όλο το νομίζω οι οικολογικές οργανώσεις πιέζουμε ώστε να υιοθετηθούν τα καλύτερα δυνατά πρότυπα, ώστε να διαχυθούν οι ωφέλειες και να στον πληθυσμό να πιεστούν και άλλο οι τιμές προς τα κάτω και να προσανατολιστούν τα μεγάλα συστήματα, δηλαδή τα μεγάλα υλικά πάρκα και όλα αυτά, στην υποστήριξη του εμπορίου και της βιομηχανίας. Πρέπει να βάλουμε δηλαδή, να κάνουμε νομοθετικά, και δεν έχει γίνει αυτό ακόμα, όλες τις διευκολύνσεις εκείνες που επιτρέπουν στον καθένα χωρίς πολλές ταρεπορίες, να βάζει στον μπαλκόνι του αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά.
0: Και οικονομικές ταρεπορίες, έτσι, όχι μόνο.
1: Ακριβώς, ώστε να πετύχουμε μεγάλο ποσοστό κάλυψης των οικιακών αναγκών από τους ίδιους τους ανθρώπους, καλό για την τσέπη τους και καλό και για τη συνολική ευστάθεια της παροχής ενέργειας γενικότερα.
0: Σωστή η παρέμβαση και η παρατήρησή σας. Νομίζω ότι πολλοί οι πολίτες, συμπολίτες θα θέλαν να μάθουν κάτι περισσότερο.
1: Αυτό.
0: Ναι, είμαστε λίγο πίσω.
1: Ίσως κάποιοι λίγο αυστηροί λένε ότι για να αποσβεστούν οι επενδύσεις. Εγώ δεν το πάω μέχρι εκεί. Θεωρώ ότι είναι καθυστέρηση. Πρέπει να το δούμε το ταχύτερο δυνατό να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις διευκολύνσεις. Ας πάρουμε να δούμε τι κάνανε οι βόρειοι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόσφυγμα.
0: Μπορούμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε. Δεν είναι κάτι που
1: ακριβώς,
0: δεν μαθαίνετε.
1: Και
0: βέβαια,
1: να τα εφαρμόσουμε με τόλμη, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να πετύχουμε διάχυση των ωφελιών των ΑΠΕ στον πληθυσμό, πιο ορατή
0: να έχει απόδοση,
1: και πιο καλή για το έτσι. Σύνολο.
0: Γεμίσαμε φωτοβολταϊκά, γεμίσαμε ανεμογεννήτριες, το όφελος ο πολίτης δεν το έχει δει ακόμη από την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ κύριε Κανέλη. Πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε όταν χρειαστεί για το νέο χάρτη και ό,τι φέρει μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει τεθεί σε ισχύ από χθες και αντικαθιστά αυτά που λέγαμε λίγο πριν, αυτά που είχαν θεσπιστεί με σχόλιο το 2008. Είναι μια αναμόρφωση του πλαισίου χωροθέτησης. Προσδιορίζονται και οι περιοχές όπου μπορούν να αναπτυχθούν τέτοιου είδους έργα, αλλά και εκεί που απαγορεύεται. Αυτό που θα σας πω επίσης είναι ότι αυτό το νέο καθεστώς αφορά και φωτοβολταϊκούς και αιωλικούς σταθμούς και μικρά υδροηλεκτρικά. Και ανοίγω μια παρένθεση, το λέω αυτό γιατί είχαμε ζητήματα το προηγούμενο διάστημα, όπως στην Τριχονίδα, όπως στην λίμνη Καστρακίου. Ξέρετε, τα θυμάστε με τις αντιδράσεις. Αφορά τη βιομάζα, το βιοαέριο, το βιομεθάνιο, τη γεωθερμία, αλλά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας όπως οι μπαταρίες. Και πιθανόν να εξεταστούν σε κάποιες περιπτώσεις και συνδυαστικά όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν την ισχύ του από χθες, 19 του Αυγούστου, επαναλαμβάνω, με περιορισμούς, ζώνες αποκλεισμού, ανώτατα όρια κάλυψης γης για τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή δεν μπορεί να πιάνεις την πλαγιά ενός βουνού και να τη γεμίζει φωτοβολταϊκά. Όχι, θα υπάρχουν περιορισμοί. Θα περιορίζονται και θα απογορεύονται σε προστατευόμενες περιοχές. Θα υπάρχει ποσοστό κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αχαΐα είναι 1,5% για τα φωτοβολταϊκά. Δεν σημαίνει ότι το 1,5% της γης στην Αχαΐα θα μπουν τα φωτοβολταϊκά. Όχι. Σου λέει πως είναι διαθέσιμο, παιδί μου, είναι εκεί. Για τα αιωλικά πάρκα υπάρχουν και ζώνες αποκλεισμού σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, σε νησιά και σε κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις αν είναι μικρότερη έκθεση από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να δούμε, θα την δούμε σταδιακά αυτή την νέα αλλαγή, το νέο χάρτη της πράσινης ενέργειας, για να δούμε κατά πόσον αποδίδει τελικά στον πολίτη. Επιστρέφω.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω και σήμερα και μιας και μιλούσαμε για πάρκα, εγώ θα θέσω κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θαλάσσια πάρκα και από εκεί και πέρα και εσείς μπορείτε να τα σκεφτείτε και να τα αναλύσετε αναλόγως. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο είναι σαφώς ένα πολύ μεγάλο σοβαρό σχέδιο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, θα έλεγα εγώ. Έχουμε βεβαίως από την άλλη το θέμα της Τουρκίας, αυτή την κίνηση, είπε ότι μπορεί κάποιοι να το περίμεναν έτσι, την απόφασή της και αυτό που έκανε δηλαδή να προχωρήσει και μονομερώς να οριοθετήσει θαλάσσια πάρκα, ένα γύρω από την Ύμβρο και ένα γύρω από το Καστελόριζο. Προχώρησε λοιπόν στη μονομερή οριοθέτηση θαλάσσιων πάρκων. Και βέβαια δεν είναι κάτι, οι κινήσεις της Τουρκίας πλέον δεν πρέπει να μας προκαλούν εντύπωση, έκπληξη. Οι επιδιώξεις της έχουν φανεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πιθανότητα έρχεται να επιβεβαιώσει με διάφορους τρόπους αυτή τη θεωρία της περί γαλάζιας πατρίδας, την σκέψη της και την άποψή της ότι έχει δικαιώματα σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα εθνικιστικά ξέρετε, ότι έχει τη δύναμη και έτσι πρέπει να την βλέπουμε όλοι. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα αφορούν περιοχές που είναι στα διεθνή ύδατα και έτσι αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά οφείλουν να γίνονται κατόπιν συνεννόησης και όχι μονομερώς. Και μάλιστα, όπως σας είπα ξεκινώντας για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, για τα θαλάσσια ολικά πάρκα που ήταν οι επιλογές της χώρας μας, ξέρετε, όλα αυτά είναι απέναντι και αντίθετα με αυτά τα οποία παρουσίασε η Τουρκία. Και τώρα μην ακούσω το πολύ κλασικό, γενικά διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία. Τι είναι αυτή, τι σημαίνει πραγματικά ότι διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία? Και μια διαπραγμάτευση οφείλει να έχει και ένα αποτέλεσμα. Είχε κάποια στιγμή αποτέλεσμα? Δεν έχουμε δει κάτι γενικότερο. Επιμένει εκεί στον αναθεωρητισμό. Πιστεύει ότι μπορεί να έχει τα πάντα και ότι πρέπει να είναι κυρίαρχος γενικά στο Αιγαίο. Το θέμα είναι, από την πλευρά της χώρας μας, ποια θα είναι η στάση της? Ούτε θα πρέπει να είναι εμπριστική προφανώς, αλλά ούτε και αυτή του εφησυχασμού, λέω εγώ. Και θα κλείσω με αυτό. Οπότε, λίγα λεπτά πριν πάμε στις 10 και στο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio, σας καλημερίζω, είμαι η Νίκη Παπαδούλα και θα τα πούμε πάλι αύριο πρώτα Θεός και Παναγιά. Να είσαστε όλοι και να είμαστε όλοι μας καλά στις 9 το πρωί εδώ στην Air Patras. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εν αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα εδώ πέρα στην φιλόξενη παρέα του Earth News Radio 105,8, 5η 20 του Αυγούστου. Μετράμε αντίστροφα, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα έτσι και το, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν ξεκινήσει με τα ωραία τους τα μηνύματα, με τη θετική ενέργεια. Θέλουμε πολύ θετική ενέργεια, γιατί ακόμα από το καλοκαίρι δεν έχουμε βγει και έχουν αρχίσει κάτι σύννεφα αυτά εδώ πέρα που όταν μαζεύονται πολλά λες τώρα θα γίνει ο κακός χαμός. Σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία με όσο κρατάει αυτή η διαμάχη μεταξύ των ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν, με όλες τις χώρες του κόλπου, κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει ό,τι σχεδιασμό και να κάνεις. Φτάνει ένας πυράβλος από εδώ, ένας πυράβλος από εκεί πέρα για να εκτοξεύσει και πάλι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να κυνηγάμε για να μην προλαβαίνουμε. Είναι επίσης χρονιά, θα μου πεις ποια χρονιά δεν είναι προεκλογική, εντάξει με τόσες χώρες. Έχεις όμως και πάλι εκλογές ορόσημα, οι οποίες καθορίζουν ενδεχομένως κάποιες πολιτικές. Δηλαδή για παράδειγμα, στο Ισραήλ έχουν εκλογές τον Οκτώβριο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν οι ενδιάμεσες, τον Νοέμβριο. Εντάξει, τώρα το τι κάνουμε στην Ελλάδα, αυτό αφορά περισσότερο εμάς, δεν λέω για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Και επίσης υπάρχει και μια Τουρκία που σύμφωνα με πολλές αναλύσεις ενδεχομένως να μπαίνει και αυτή σε μια προεκλογική χρονιά για το 2027. Με όλα αυτά απλά εξελίσσεται ένα σκηνικό το οποίο δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να αλλάξει, γιατί οι παίκτες είναι δυνατοί, οι παίκτες είναι ισχυροί, είναι αυτοί που χτυπάνε τον ταούλι και χορεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί που πραγματικά χτυπάνε μας τον ταούλι και χορεύουμε όλοι οι υπόλοιποι. Όχι οι wannabe ταουλτζίδες και τα λοιπά, οργανοπαίκτες, οι πραγματικοί. Οι ταμ-ταμ-ταμ θα λέγαμε, οι original. Και μέσα σε όλα αυτά εδώ πέρα, επειδή οι ειδήσεις, καλά παλιά το λέγαμε ότι κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό, στην Ελλάδα σε 5 με 10 χρόνια το μαθαίνουμε. Τώρα το μαθαίνουμε πιο γρήγορα, αλλά δεν έχει ξεκινήσει στα μέρη μας ακόμα η συζήτηση. Κρατήστε από τώρα ένα όνομα El Niño, με αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως και πολλοί και σοβαροί αναλυτές προειδοποιούν για επισιτιστική κρίση η οποία δεν θα αργήσει να έρθει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λέμε θα συμβεί το 2100, το 2050, ότι αυτό θα χτυπήσει την πόρτα πολύ άμεσα, γιατί το El Niño θα αποδειχθεί ένας παράγοντας που θα ανατρέψει πάρα με πάρα πολλές ισορροπίες. Οπότε ό,τι σχέδια και να κάνεις, ενώ τώρα σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, πάω ότι έχεις αυτούς τους αστάθμητους παράγοντες που πραγματικά δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσουν. Τώρα στα δικά μας οφαλοσκοπούμε γύρω από την ΕΔΕΘ, άλλο και αυτό εδώ πέρα, δηλαδή τόσα χρόνια το ίδιο και το ίδιο. Τι θα γίνει στη ΔΕΘ, τι θα υποθεί, θα μου πεις η φετινή ΔΕΘ έχει και μια παραπάνω αξία γιατί μπαίνει σε προεκλογική περίοδο και όλοι πολύ καλά ξέρουμε τι σημαίνει προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα. Βέβαια, επειδή έχουμε φάει τα μούτρα μας, υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία ότι, αν και ακούω από διάφορες πλευρές, γίνεται μια πλειοδοσία. Λες και είσαι στην λαϊκή αγορά και έρχεται ο ένας και σου λέει «Όχι, πάρε τώρα, είναι οι ντομάτες σε προσφορά, όχι, θα κάνουμε το ένα τ' άλλο». Δεν είναι η οικονομία τώρα για να... Τα παιχνίδια της οικονομίας τα έχουμε πληρώσει και τα πληρώνουμε. Πολύ, πολύ ακριβά. Μπάστε τόσο. Ο φάλος σκοπούμε εμείς γύρω από το θέμα της ΕΔΕΘ, τι παροχές θα δοθούν το ένα και το άλλο και έρχεται μετά ένας El Niño, σκάνει και δύο πυράβλοι και όλα άντεγε. Παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα, είπαμε και αυτή και την επόμενη εβδομάδα, μια αντικατάσταση, να πάει και ο Δημήτρης σε διακοπές. Εμείς θα μπούμε στις εργοστασιακές μας αριθμίσεις από τις 30 Αυγούστου που επιστρέφει από τα εξωτικά μέρη όπου κάνει διακοπές ο Πίκουλας, ανανεωμένος, τώρα θα έρθει με
με εμπειρίες, με να μοιραστεί μαζί μας. Πώς μάζευε κοχύλια μαζί με τη Μωάνα, έκανε σέρφ μαζί με την Βαϊάννα, πώς τα λέγανε αυτά εδώ πέρα. Ο Βαρκάρης εκεί πέρα του Κορινθιακού. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Όπως έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 12 με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο. Και τα δικά σας μηνύματα ευπρόσδεκτα, όπως πάρετε. Είτε αφορά παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις, ωραίες φωτογραφίες από εκεί που μπορεί να είσαστε ή ένα πρόβλημα που έχετε εντοπίσει και θα θέλατε εδώ με τη δημοσιογραφική ματιά του Earth News Radio να ασχοληθούμε μαζί του. Μέσω Viber λοιπόν, μέσω της δημοφιλούς αυτής εφαρμογής μας βρίσκεται και έχουμε την μεταξύ μας αυτή πολύ ωραία διάδραση που προσφέρει το ραδιόφωνο.

0: Και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες τώρα το Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να λένε ότι μπαίνουμε σε ένα, σε μια περίοδο, εντάξει, θα το πούμε τώρα, κάψουμε, μην τρομάξουμε, αλλά αυτές τις ζέστες, τις οποίες τις χαρακτηρίζει σε πολύ υψηλές, από 39, από 39 και πάνω, και ενώ ανεβαίνουν οι άλλες θερμοκρασίες, καύσωνα φαίνεται ότι έχουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κατερίνα Φρύσα μαζί μας, η διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ. Τι έγινε, Κατερίνα, ξαφνικά με τους? Γυρίσαν όλοι από τους διακοπές. Καλά, ναι, ξαφνικά με τους Τούρκους δεν είναι ότι.
1: Ακριβώς.
0: Από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μία παράδοση, δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι, ό,τι αποφάσεις και να έχουν ληφθεί, εκεί γύρω στις Παναγίες έχουμε και κάποια κίνηση τουρκική.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι περίπου σαν έθιμο. Ξέρουμε ότι.
1: Δυστυχώς, κακό έθιμο.
0: Ναι, ναι. Σαν τα φυτάκια της Παναγίας βγαίνουν και οι Τούρκοι.
1: Και κάτι περισσότερο. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν είχαμε.
0: Τι έχουμε τώρα, τι γίνεται με την αντίδραση των Τούρκων στο δικό μας χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας?
1: Ακριβώς, υπάρχει μια νέα πρόκληση εκ μέρους της Άγκυρας, αυτή τη φορά για το νέο χωροταξικό της Αθήνας, το οποίο ανακοινώθηκε στις 19 Αυγούστου. Οι Τούρκοι το αμφισβητούν, κάνουν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει καμία νομική ενέργεια απέναντι στην Τουρκία και ουσιαστικά προσπαθούν να ξαναγκριζάρουν το Αιγαίο. Η Αθήνα...
0: Για να το δώσουμε τώρα, αν καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούει, ας πούμε, χωροταξικό σχέδιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά τι είπαμε, ότι μπορούν να μπαίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα...
1: Είχαμε ήδη σχεδιάσει στο Αιγαίο σε ποια σημεία θα μπορούσαν να μπαίνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ανεμογεννήτριες, πάνελ κτλ.
1: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα σημεία τα οποία τα έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό η Αθήνα, η Τουρκία έρχεται να τα αμφισβητήσει, λέγοντας ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα και υποστηρίζει και δημιουργώντας ένα δικό της χωροταξικό σχέδιο και αμφισβητώντας.
0: Τι πειράζει, δηλαδή? Η ανεμογεννήτρια που θα μπει στη Λίμνο, λέω για παράδειγμα.
1: Δεν παραδέχεται εντός εισαγωγικών. Η τουρκική θέση είναι ότι αφού δεν έχει καθοριστεί πριν πολλά δεκάδες χρόνια αυτή η μεταξύ μας επίσημα διαφορά, αυτή είναι η επίσημη τουρκική θέση, άρα θα πρέπει να συζητήσεις μαζί μου για το αν θα βάλεις ανεμογεννήτρια.
0: Δεν είναι υφαλοκρηπίδα να σου πω ότι okay, υπάρχει αυτή η διαφορά για τα εξενευτικά μίλια.
1: Αυτά όλα είναι αλληλένδετα το ένα στο άλλο.
0: Και η ενέργεια. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω πάνελ.
1: Περίπου. Σου αμφισβητώ να βάλω πάνελ στη Λίμνο. Στη Λίμνο είναι μια παλιά ιστορία. Είναι μετά το 1974 που το αμφισβητούν.
0: Λέω για τη Λίμνο, γιατί τώρα πρόσφατα και το Θαλάσσιο Πάρκο ήταν ένα από τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Ανακοίνωσε η Τουρκία. Είναι στο Λίμνο Σαμοθράκη.
1: Ακριβώς. Είναι από τα πρώτα αμφισβητήσιμα μέρη η Λίμνο. Και μάλιστα επειδή είναι διεθνή ύδατα. Η Τουρκία επικαλείται ότι δεν επιτρέπεται να κάνει ούτε να προχωρήσει τέτοιες ενέργειες.
0: Άμα φυσάει η ανεμογεννήτρια, θα επηρεάσετε τα ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τώρα.
1: Είναι παράλογο εντελώς. Δηλαδή να προσπαθείς να.
0: Και εγώ όταν διάβασα χθες την είδηση, δεν καταλάβανε. Δηλαδή λέω ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έκανα μέχρι τώρα. Εντάξει, ξέραμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Λες ότι στη θάλασσα, οκ. Okay.
1: Ναι. Ακριβώς. Ο σχεδιασμός είναι αλυσίδα και ουσιαστικά πίσω από όλα αυτά είναι η γαλάζια πατρίδα. Είναι η θέση.
0: Το οποίο είναι αυτό που περιμένουμε, το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας.
1: Οι πληροφορίες κάναν λόγο για το φθινόπωρο, αλλά βεβαίως κανείς ποτέ δεν ξέρει. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο αναμένεται το νομοσχέδιο αυτό της Τουρκίας. Αλλά οι θέσεις που παρουσιάζει, οι θέσεις της Τουρκίας ουσιαστικά απομονώνει τα νησιά και προσπαθεί να δημιουργήσει.
0: Σύμφωνα με τη συνθήκη τη Ελοζάνη, τι σου λέει ότι. Εντάξει, λέγαμε για την αποστρατικοποίηση. Άλλο στρατό, άλλο το ελληνικό.
1: Αποστρατικοποίηση. Αποστρατικοποίηση όταν έχει κάνει εισβολή το 1974 και όταν είσαι απέναντι τη στρατιά του Αιγαίου. Δεν μπορεί να μιλά για αποστρατικοποίηση. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Είναι άλλο η ανεμογεννήτρια, άλλο το τάγκ.
1: Για αυτού είναι όλα αλληλένδετα.
0: Είναι όλα αλληλένδετα.
1: Ακριβώς. Η τουρκική θέση είναι ότι εμεί θα πρέπει να παίρνουμε άδεια για οποιαδήποτε κίνησή μα στα νησιά του Βορειοανατολικού.
0: Και οι μέλισσε, επειδή τσιμπάνα, μην βάζουμε κυψέλε από τη Λίμνο, γιατί μπορεί να πάει να τσιμπήσει κανέναν απέναντι. Ή στη Σάμο που είναι ακόμα πιο κατά.
1: Σωστό. Ή εγώ που κατάγομαι από το μέρος που αμφισβητείται στη Νότια Λέσβο και γίνονται οι διεθνείς παραβιάσεις, γιατί θεωρούνται διεθνή ύδατα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να βγαίνω για ψάρεμα μετά τα κάποια.
0: Μην σε πάρει το στρώμα, δηλαδή μην φυσήξει και σε βρουν εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μου λες τώρα, στην Κατερίνα, όσον αφορά επίσημη αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Είχαμε ήδη την άμεση αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών όταν είπαμε για τα θαλάσσια πάρκα.
0: Για τα θαλάσσια πάρκα, ναι.
1: Ναι, η Αθήνα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα απαντήσει εφόλης της ύλης για όλες τις προκλήσεις και σύμφωνα με πληροφορίες μας και σε πρακτικό επίπεδο και στους διεθνείς οργανισμούς, μιλάμε για τον ΟΗΕ και όχι μόνο, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα όργανα, θα πάρει τις θέσεις της πέρα από τα διαβήματα που σκοπεύει να προχωρήσει.
0: Τα οποία, εντάξει, διαβήματα, τα διαβάζει άλλος. Συνήθως καταλήγουν σε ένα κάλαθο αχρήστων.
1: Όχι πάντα. Όχι πάντα. Μπορεί να έχουν και άλλες επιπτώσεις. Μέχρι να το δούμε μέρα με τη μέρα. Η Αθήνα δεν θέλει να ανεβάσει τους τόνους σε καμία όμως περίπτωση. Διαμηνύει σε όλους. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο. Τώρα, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μήπως όλα αυτά εδώ πέρα είναι καμπανάκια για δύο θέματα που απασχολούν το Αιγαίο. Το ένα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Βεβαίως, και αυτό.
0: Γιατί ναι, αν αντιδρούν για τις ανεμογεννήτριες στα ελληνικά νησιά, ξέρω εγώ, και τα πάνελ, φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί να ποντιστεί το καλώδιο και να περάσει θεωρητικά.
1: Που περνάει πρακτικά από όλες αυτές τις περιοχές που αυτοί αμφισβητούν.
0: Που αμφισβητούν, ναι.
1: Ναι, σωστό. Να σας πω ότι για τα πάνελ και για τις ηλεκτρογεννήτριες αμφισβητούσαν σε κάθε περίπτωση. Απλώς τώρα είναι πιο επίσημο και πιο οργανωμένο, αν θέλετε, και με αφορμή και τις κινήσεις που έχει γίνει και κυρίως τους ενόχλησε αυτό που ουσιαστικά λες, η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το καλώδιο, η τηλεφωνική επικοινωνία και η ανοιχτή επικοινωνία Αθήνας-Λευκοσίας-Παρισίων, και όλες αυτές οι κινήσεις είναι η αντίδραση, εκτιμάται εκ μέρους της Αθήνας από τη μεριά της Άγκυρας, και όχι μόνο, ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, να βάλει κάποια νέα δεδομένα, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει σε καμία περίπτωση.
0: Τώρα, όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, επειδή είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς της Τουρκίας, στο πρακτικό κομμάτι, οι Τούρκοι, δηλαδή σήμερα θεωρείται θαλάσσιο πάρκο μεταξύ Λίμνου, Σαμοθράκης και στο Καστελόριζο, δηλαδή αν θα πάει μια ελληνική τράτα.
1: Αυτό
0: και
1: μένει να το δει, να διευκρινιστεί. Αυτό μέχρι στιγμής είναι ανακοινώσιμο. Θα δημιουργήσει πρόβλημα η Τουρκία. Εν τω μεταξύ είναι διεθνή ύδατα. Πώς μπορείς να κάνεις επέκταση στα διεθνή ύδατα.
0: Πάει λοιπόν ένα αλληλευτικό.
1: Μένει να το δούμε. Ναι, αυτό το έχουν αφήσει ακόμα σαφές.
0: Είναι ασαφές μέχρι να σκάσει το πρόβλημα.
1: Εάν και εφόσον σκάσει το πρόβλημα.
0: Γιατί κάποια στιγμή ψαράδες θα βγουν.
1: Μα και πριν, αν θυμάστε, στα ανοιχτά που κάνανε, που ψαρεύανε του Καστελόριζου, είχαμε παρενοχλήσεις και ανοιχτά τη Σάμο.
0: Στο Σαμοθράκι ερχόταν και τη Θάσο είχαν φτάσει.
1: Και ακόμα. Και μονίμως υπάρχει η άμεση αντίδραση.
0: Εντάξει, εκεί ήταν πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια και λες ότι ήταν
1: και
0: λίγο.
1: Στα διεθνή ύδατα, οπουδήποτε εκτιμούν, υπάρχει μια πρόβλεπτη συμπεριφορά, οπουδήποτε εκτιμούν ότι μπορεί να αμφισβητεί. Και ανάλογα βεβαίως τις εσωτερικές πολιτικές τους εξελίξεις και τι μηνύματα θέλουν να στείλουν και σε εμάς και σε άλλους.
0: Όπου καταρχήν να πούμε ότι οι πιο ευτυχισμένες τσιπούρες θα είναι αυτές στα θαλάσσια πάρκα, γιατί κανένας δεν τις κυνηγάει έτσι όπως φαίνεται.
1: Νομίζω όλοι τις κυνηγάνε.
0: Ναι, λέω τώρα στο θαλάσσιο πάρκο που λες εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Το εξοχικό της τσιπούρας είναι εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Αν και στο βορειοανατολικό Αιγαίο νομίζω δεν έχει τσιπούρες.
0: Είναι τώρα οι σαρδέλες.
1: Οι σαρδέλες περνάει,
0: οι μπαρμπούνι και αυτά.
1: Τα μπαρμπούνια είναι ίσως, αν θέλετε, και τα πιο ακριβά ψάρια.
0: Και τα μεγαλύτερα.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Οι ουρίτσες που λέμε εμείς πάνω, ο γαλαίος, που μετά όταν τον αφήσει και μεγαλώσει ο γαλαίος γίνεται σκυλοψαράκι.
1: Αυτά είναι ακριβώς. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο αυτά έχουν. Θα κάνουν πάρτι.
0: Ναι, αυτά θα κάνουν πάρτι. Δεν μου λες τώρα, υπάρχει. Εξετάζει η ελληνική πλευρά το σενάριο να συμπέσει καμιά προεκλογική περίοδο δική μας με τους Τούρκους. Δηλαδή ότι μπορεί ο Ερντογάν να φέρει εκλογές πιο μπροστά. Γιατί ουσιαστικά τώρα παίζει χωρίς αντίπαλο. Τους έχει φυλακίσει τους περισσότερους.
1: Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ προσεκτική, δεν παρεμβαίνει, δεν υπάρχει επίσημη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το καταλαβαίνετε. Είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, για όλες τις αντιδράσεις. Δεν εκτιμάται ότι υπάρχει άμεση εκλογική.
0: Εάν
1: λέτε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Τον Οκτώβριο, επειδή θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Με το Ισραήλ έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή συμμαχία σε πολλά θέματα. Πιθανή αλλαγή του Νετανιάχου μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, η Αθήνα. Φοβάται εντός εισαγωγικών ότι αν φύγει ο Νετανιάχου θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, ή
1: η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια την επόμενη μέρα, ακόμα και στην αλλαγή οποιασδήποτε κυβέρνησης στις γειτονικές χώρες, και ανάλογα κάνει το σχεδιασμό.
0: Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο ας πούμε, Ισραηλινή αντιπολίτευση που να είναι εναντίον της Ελλάδας, είναι όλοι εναντίον της Τουρκίας. Γιατί η ρητορική είναι... μεταξύ Ισραηλινών και Τούρκων αυτή τη στιγμή είναι.
1: Ακριβώς.
0: Στο πικ, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ. Πιθανή αλλαγή κυβέρνησης μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις Ελλάδας-Αθήνας-Τελαβίβ.
0: Μάλιστα. Okay, οπότε θα δούμε. Περιμένουμε τράτες να βγουν στο Αιγαίο και πώς αντιδράσουν και όταν θα σηκωθεί καμιά ανεμογέννητρια τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
1: Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Το σίγουρο ότι μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη και θα ανεβούν πολλοί θερμοκρασίες τώρα.
1: Μπαίνουμε σε εποχή μελτεμιών καταρχήν. και ελπίζουμε να παραμείνουμε εκεί.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα Φρύσα μαζί μας. Θα πάμε τώρα εμείς σε λίγο στους τίτλους ειδήσεων και για τα υπόλοιπα θέματα. Λέει τώρα η Χρυσή, για τη ΔΕΘ πλέτε χρόνια περιμένω εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ να έρθει μια κυβέρνηση που θα το καταργήσει αυτό το πράγμα, αλλά φεύ, να γίνεται η ΔΕΘ δηλαδή, αλλά με μηδενική συμμετοχή πρωθυπουργού, πολιτικών αρχηγών κτλ. Λοιπόν, Χρυσή, επειδή κατά κάποιο τρόπο μεγάλος, ας πούμε, περιμένοντας τη ΔΕΘ. Όχι για να ακούσω κάποιο πολιτικό, για μας η ΔΕΘ από την Βόρεια Ελλάδα ήταν η βόλτα μας. Δηλαδή, ξαφνικά, δεκαετία του 80, ανακαλύψαμε το τραμπολίνο. Είχε εκείνο το τρενάκι που έβγαιναν τα φαντασματάκια από μέσα σαν πιτσιρικάδες. Τα πρώτα hot dog. Δηλαδή, πήγαινες και έβλεπες ξαφνικά 50... χώρες και έβλεπε στη μαγεία της τότε ήταν η Δυτική Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία, ερχόταν το Σοβιετική Ένωση, το έμπαινε στο Αμερικάνικο το περίπτερο και πάθαινες πλάκα από τα... ήτανε ΔΕΘ, δηλαδή πήγαινες, έβλεπες και περνούσαμε ωραία, και τότε εμείς δεν περιμέναμε τους πολιτικούς, περιμέναμε πώς θα φάμε εκείνα τα λαχταριστά, τα hot dog και εντάξει, και λίγο μεγαλώντας μετά ήρθαν και οι μπύρες. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο με το δεύτερο μέρος εδώ του έχουμε και λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από λέμβο στην οποία επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστρες Πρωτεία, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινό όγκου κοντά στην κορυφογραμμή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου με το Ιράν, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, κατά μέσο όρο οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια» με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση «Σκέτσα και παρόλες περί έρωτος και άλλων παθών». Κειμενοσκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ: Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλά, έτσι στα νησιωτικά. Τι θα γίνει με τα θαλασσινά τα τραγούδια? Είναι αυτά που θα ακούν οι ψαράδες όταν θα πηγαίνουν κατά εκεί πέρα στα θαλάσσια τα πάρκα. Και με αυτά θα γλεντάνε τις τσιπούρες, οι οποίες θα σου λέει εδώ πέρα δεν ακουμπάς, είναι θαλάσσιο πάρκο. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. 36 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και να καλημερίσω τον Γιώργο Σιδέρη, τον στρατιωτικό συντάκτη. Γιώργο, ξέρεις, μετά από αυτή τη διαρροή που έγινε στους Financial Times ότι μπορεί οι Ιρανοί να χτυπήσουν και στόχους στην Ευρώπη, αμέσως έπεσε σαν φήμη ή όντως έχει υπόβαθρο ότι μπορεί η συστοιχία των Patriot που είχαμε στην Κάρπαθο να πάει προς Σούδα, γιατί η αμερικανική βάση βρίσκεται εκεί πέρα. Υπάρχει, δηλαδή, εξετάζεται όντως αυτό το σενάριο ή να επιστρέψουν κάποια οπλικά συστήματα από Κύπρο?
1: Να επιστρέψουν. Καλημέρα στους ακροατές και σε σένα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι τα επιτελεία και το Υπουργείο αξιολογούν τις τρέχουσες πληροφορίες και αναλύουν όλες τις εξελίξεις οι οποίες συνεχίζουν να απασχολούν την Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν έχει σταματήσει ούτε το Υπουργείο Άμυνας να παρακολουθεί, ούτε τα επιτελεία, όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα από την 27η Φεβρουαρίου και έπειτα, από ό,τι θυμάμαι, γιατί ήμουν και εγώ ανάμεσα στους συναδέλφους που είχαμε βρεθεί στα πολεμικά μέτωπα. Οπότε αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι μια αξιολόγηση της κατάστασης με πάρα πολύ ψυχραιμία, να αξιολογηθούν οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν τόσο εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσο και με άλλες σύμμαχες χώρες της περιοχής. Η σημαντική παράμετρος που ξεχωρίζει σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές είναι το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, στην αντιεροπορική αντιβαλιστική ομπρέλα των Αθηνών, και είναι η εξέταση να μετακινηθούν οι Patriot από την Κάρπαθο στην περιοχή της Κρήτης, σε κάποιο σημείο της Κρήτης που οι επιτελείς και οι ειδικοί, οι αντιεροπόροι, είναι αυτοί οι οποίοι θα πούν σε ποιο σημείο θα ταχθούν αυτές οι πυροβολαρχίες οι οποίες έχουν μετακινηθεί.
0: Ναι. Η Κάρπαθος από την Κρήτη δεν είναι ότι έχει...
1: Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Δεν είναι μακριά. Δεν είναι δηλαδή ότι η συστοιχία είναι στη Φλόρινα και λες ότι...
1: Σωστό.
0: Αν απειληθεί η Κρήτη... άρα γιατί χρειάζεται αυτή η μετακίνηση? Γιατί όταν τοποθετήθηκε στην Κάρπαθο, θεωρητικά είχε τοποθετηθεί πάλι με βάση μια αντιεροπορική,
1: με βάση τις εξελίξεις,
0: ναι,
1: με
0: έναν σχεδιασμό που είχε γίνει
1: η Ελλάδα, ότι... η Ελλάδα αυτό το οποίο ήθελε να κάνει είναι να δεν το ξέρει το ευρύ κοινό τι σημαίνει η λεγόμενη άμυνα περιοχής. Άμυνα περιοχής είναι όταν μεταφέρεις το ραντάρ σου και την συστοιχία, την πυροβολαρχία των Patriot σε ένα προκεχωρημένο σημείο, mm-hmm. και με το ραντάρ που αγγίζει σχεδόν τα 400 χιλιόμετρα σαρώνεις όλη μία περιοχή και έχεις περισσότερη ασφάλεια. Αυτό λέγεται, ναι, άμυνα περιοχής, γιατί είναι άλλο η άμυνα σημείου.
0: Άρα όταν είχε μπει στην Κάρπαθο το συστοιχία, ποια περιοχή, ας πούμε, εξυπηρετούσε? Γιατί αρχικά πήγε στην Κάρπαθο και δεν πήγε στην Κρήτη, που υπάρχει η Σούδα, που γνωρίζουμε ότι υπάρχει
1: στην
0: βάση
1: Κρήτη,
0: η Αμερικανική.
1: Στην Κρήτη θα υπενθυμίσω το εξής, ότι υπάρχουν και οι S-300. Οι S-300...
0: Είναι λειτουργική η S-300 η δική μας?
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ να μην είναι λειτουργική. Είναι λειτουργική.

0: είναι ταγμένη, πυροβολαρχία και εκεί από τους S-300 υπάρχει μια διαφοροποίηση. Η S-300 είναι ένα ρωσικό σύστημα, ναι, το γνωρίζουμε.
1: Το ρωσικό
0: σύστημα δεν μπορεί να επικοινωνήσει έτσι ακριβώς όπως πρέπει να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα νατοϊκά όπλα. Άρα λοιπόν,
1: ναι, αυτό σε ρώτησα,
0: με τη μετακίνηση
1: ότι
0: είναι λειτουργική, είναι λειτουργική. Κάτι το οποίο έχει διαφοροποίηση με τα νατοϊκά συστήματα είναι ότι οι S-300 δεν γνωρίζουν αυτό το οποίο λέγεται φίλιο αντικείμενο που πετά. Mm-hmm. Οπότε ό,τι μπαίνει στην εμβέλειά του καταρρύπτεται.
1: Το καταρρύπτει, ναι.
0: Ενώ ο Patriot, τα συστήματα τα οποία έχει επιλέξει τώρα η Ελλάδα για τον επόμενο αντιεροπορικό αντιπαλιστικό θόλο, έχουν το σύστημα, το περασμένο, το IFF, και μπορούν.
1: Αυτό που συζητάμε με τους Ισραηλινούς που πέρασε από το.
0: Όλο, έχει περάσει, ναι, από το Κισαία, ναι, έχει εγκριθεί και προχωράει με.
1: Αλλά εκεί
0: ρυθμούς.
1: Ακόμα δεν έχουμε τον.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα.
0: Όχι.
1: Τώρα, είχαμε.
0: Έχουμε λοιπόν την ενίσχυση. Ναι. Ουσιαστικά έχουμε, εφόσον υπάρξει αυτή η κίνηση.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε την ενίσχυση της αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας και της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Κρήτης.
1: Είχαμε στείλει μια συστοιχία, αν θυμάμαι καλά, και πάνω στη Βουλγαρία.
0: Σωστό.
1: Που πέρα από τη Βουλγαρία, λογικά έπιανε και τον Εύρο, που επίσης στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει έντονη αμερικανική παρουσία. Εκείνη η συστοιχία, από όσο θυμάμαι, είχε επιστρέψει από
0: Σωστό.
1: Βουλγαρία.
0: Σωστό, έχει επιστρέψει.
1: Η οποία βρίσκεται, ας πούμε, αυτή την έχουμε τοποθετήσει κάπου ή είναι στην Αθήνα? Γιατί λέω, αν υπάρχει μια ήδη ελεύθερη, αυτή που ήταν στη Βουλγαρία, γιατί να αφήσει να πάρεις αυτή τη Σκαρπάθη και να μην μεταφέρεις την άλλη? Ή εκτός αν θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τη Βουλγαρία,
0: υπάρχουν,
1: που μπορεί να είναι στους Ισραηλινούς.
0: Κοιτάξτε, το που τάσσονται οι πυροβολαρχίες ή αντιεροπορικές είναι αναλόγως τον σχεδιασμό του επιτελείου ανά πάσα στιγμή. Ότι υπάρχουν μόνιμες βάσεις για τις αντιεροπορικές συστοιχίες της Ελλάδας, υπάρχουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και προκεχωρημένες, οι οποίες δεν είναι και απαραίτητα
1: να αναφέρουμε
0: το που βρίσκονται και τι.
1: Το λέω και λέω για τους Patriot, λοιπόν, γιατί
0: οπότε,
1: έχει ακουστεί.
0: Οπότε για τους Patriot, ναι, που αφορούν την Βουλγαρία, θα σας πω το εξής, ότι εφόσον υπάρξει αίτημα αμυντικής συνδρομής, γιατί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργεί και εκεί η αμερικανική βάση,
1: ναι,
0: οπότε και η Βουλγαρία σύμφωνα με τους Financial Times έχουν τοποθετηθεί και έχει τοποθετηθεί και αυτή ανάμεσα στους πιθανούς στόχους. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αίτημα αμυντικής συνδρομής από την γειτονική χώρα, η Ελλάδα θα το εξετάσει. Θα το εξετάσει μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας, ναι, που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να εγκρίνει την απόφαση για μετακίνηση στο εξωτερικό μιας τέτοιας δύναμης.
1: Η συστοιχία της Σαουδικής Αραβίας δεν μετακινείται.
0: Δεν μετακινείται.
1: Παρότι υπάρχει το νέο μνημόνιο αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αυτό δεν επηρεάζει την παρουσία?
0: Όχι, και σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που έχω συνομιλήσει, θα ήταν και μια κίνηση η οποία δεν θα ήταν καθόλου σωστή να μετακινηθεί από τη στιγμή που έχει έρθει και ένα αμυντικό σύμφωνο αμυντικής συνδρομής ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία. Η Ελλάδα βρίσκεται εκεί. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία έχει έρθει σε δεύτερο χρόνο,
1: ναι,
0: στη Σαουδική Αραβία, οπότε η Ελλάδα είναι αμετακίνητη με τις συμμαχίες με τις χώρες του κόλπου και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
1: ναι,
0: έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με το Κατάρ.
1: Στρατική εκπαίδευση,
0: έχουμε,
1: νομίζω,
0: και με, ακόμα και
1: τα F-15 τα Σαουδαραβικά δεν ήταν για αναβάθμιση, δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα?
0: Για αναβάθμιση, όχι. Είχαν έρθει για εκπαίδευση στο πλαίσιο της άσκησης ηνίωχος, η οποία προσελκύει όλο και περισσότερους παίκτες εντός εισαγωγικών, τόσο από τις ανατολικές δυνάμεις όσο και από άλλες συμμαχές χώρες. Και είναι και πολύ χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν σε αυτή την άσκηση και σαουδαραβικά αεροσκάφη και εμιρατιανά αεροσκάφη, ναι, και του Κατάρα αεροσκάφη.
1: Μα ήταν... και εκπαιδεύονται και εδώ πέρα πιλότοι.
0: Λοιπόν, και στην ίδια άσκηση μάλιστα συμμετείχαν και οι Ισραηλινοί.
1: Μάλιστα. Να σου πω. Τώρα. Αλλά
0: και
1: αυτό επειδή, το δημοσίευμα
0: και επειδή υπάρχει
1: Times.
0: Αυτό το δημοσίευμα, να ολοκληρώσω την τριπλέτα που, ναι, υπάρχει σύμφωνα με τις, με τις πηγές που έχουμε συνομιλήσει, και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κύπρο μας. Εκείνο το οποίο το επισημαίνουν και το λένε και το τονίζουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αρμόδιες πηγές, είναι το εξής, ότι δεν έχουμε φύγει από το Μάρτιο από την,
1: τα δύο ζεύγη δεν είχαν στείλει από τα,
0: μια
1: από τα
0: τετράδα, μια τετράδα, ναι, F-16 μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και φρεγάτα, ναι, του ελληνικού στόλου που πλέει στα μέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας με το αντιντρόουν σύστημα το Κένταυρος.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω ότι αρχικά είχε πάει, με το που ξεκίνησε η κρίση, με το που απειλήθηκε η Κύπρος, είχε πάει η καλύτερη φρεγάτα του στόλου, η φρεγάτα Κίμων,
1: ναι,
0: τη συνόδευε μάλιστα και η φρεγάτα Ψαρά που είχε και αυτή το αντιντρόουν Κένταυρος. Στη συνέχεια κατέβηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν 3 μήνες, η φρεγάτα Έλλη. Και τώρα, πριν λίγο καιρό, ανέλαβε η Νικηφόρος Φωκάς.
1: Μάλιστα. Τώρα, ωραία, αυτό το δημοσίευμα των Financial Times είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα δυτικών μέσων. Όντως έσπηραν λίγο τον φόβο και την αμφιβολία το τι μπορεί να γίνει. Αντικειμενικά, οι πύραυλοι των Ιρανών, αν θα φύγει ένας πύραυλος από την Τεχεράνη για να χτυπήσει ευρωπαϊκό έδαφος, πρέπει να περάσει, ξέρω, ο Ισραήλ, η Τουρκία κτλ. Θα περάσει,
0: θα
1: πάνω
0: πρέπει
1: από
0: να
1: χώρες,
0: περάσει πολλά από διαφορετικά FIR.
1: Και δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα χτύπημα. Δηλαδή και το χτύπημα που λέγαμε στην Κύπρο έγινε από το Λίβανο,
0: σωστό,
1: από το Χεζμολάχ με ντρόουν.
0: Σωστό.
1: Άρα δεν είναι ότι ένας πύραυλος Ιρανικός.
0: Ένας πύραυλος, επειδή το έζησα, ναι, και πολύ έντονα, ναι, για 3 μήνες, μπορώ να σας πω το εξής, ότι ένας πύραυλος ο οποίος εκτοξεύεται από το Ιράν για να φτάσει για παράδειγμα στο έδαφος του Ισραήλ που βρισκόμουν εγώ, απαιτούνταν από 5 έως 7 λεπτά.
1: Ναι.
0: Άρα μέσα σε αυτά τα 5 με 7 λεπτά φυσικά υπήρχε ο συναγερμός, φυσικά υπήρχαν
1: τα
0: καταφύγια
1: και,
0: και υπήρχε και η ετοιμότητα της αντίδρασης.
1: Ναι.
0: Αν ξεκινήσει ένας και μοναδικός βαλιστικός πύραυλος ή ένας, δύο, τρεις βαλιστικοί πύραυλοι, που αυτός ο αριθμός δεν σημαίνει κορεσμός αεράμινας, θα πρέπει να περάσει από την Ιορδανία, θα πρέπει να περάσει
1: από το Ισραήλ,
0: θα πρέπει να περάσει από την Κύπρο, όπου εκεί υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα καινούρια συστήματα τα οποία αγοράστηκαν.
1: Ίσως λέει σαν σενάριο, ακούγεται ότι ναι, θα μπορούσε, αλλά πρακτικά
0: και βεβαίως
1: έχει πολύ μικρές πιθανότητες.
0: Απαιτείται και ένας χρόνος περισσότερος των 10 λεπτών. Άρα μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά ίσως δεν απαιτηθεί καν να ενεργοποιηθεί ένας πύραυλος από την πυροβολαρχία, την αντιεροπορική, ναι, την αντιβαλιστική.
1: Ενδεχομένως δηλαδή, μεγαλύτερος κινδύνος ανάψουμε από το Νότιο Λίβανο, αν η Χεζμπολάχ ακόμα ενεργεί.
0: Με ένα ζεύγος αεροσκαφών F-16 μπορεί να αντιμετωπιστεί και να καταρριφθεί η απειλή. Η Χεζμπολάχ εννοείται ότι είναι ενεργή, δεν έχει απενεργοποιηθεί σε καμία περίπτωση, έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Από εκεί και έπειτα είναι αναλόγως τι είδους εντολές θα πάρει από την Σιητική, από την Σιητική Τεχεράνη.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σου ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Να είστε καλά.
1: Θα το μόνο σίγουρο. Γιώργο Σιδέρης, ήταν δικός μας συντάκτης. Έτσι, νομίζω ότι λύθηκαν πάρα πολλές απορίες σχετικά με το θέμα των ημερών, και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο, εντάξει, απασχολεί και δικαιολογημένα πάρα πολύ κόσμο, προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα ανακαινίζω το σπίτι μου, νοικιάζω, κάνω, για να δούμε. Κ. Κωνσταντίνος Αγλούμης Ατσαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βαδέλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είχαμε τώρα όλα τα σενάρια, ξέρετε, αυτά που ακούγονται και που μπορούν να σου ανατρέψουν ό,τι σχεδιασμό και αν κάνεις. Γιατί εντάξει, εμείς μπορεί καλά να λέμε ότι υπάρχουν προγράμματα, να κάνουμε σχέδια πολλά, και υπάρχει μια μόνιμη κρίση, μια μόνιμη πληγή που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Αλλά
2: σωστή,
1: λέμε ότι σε νορμάλ συνθήκες, πες ότι όλα κυλάνε καλά, ότι όλα μέλι γάλα, έχω εγώ τώρα ένα σπίτι κλειστό, θέλω να το διαθέσω, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει, κάποιο πρόγραμμα που πρόκειται να τρέξει ώστε να διατεθούν περισσότερα σπίτια, ή κάποιοι που δεν προλάβανε ημερομηνίες, ενδεχομένως δεν είχαν και τα χρήματα για το ποσοστό που τους αναλογούσε, σε αυτά τα προγράμματα που είχαν βγει, το σπίτι μου 2, το ανακαινίζω, το νοικιάζω, το...
2: Βεβαίως. Να πω αρχικά στο πρώτο σας σχόλιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η σημασία της στεγαστικής πολιτικής που γίνεται με ένα συγκροτημένο τρόπο αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να μπορούμε, παρά τις όποιες κρίσεις υπάρχουν, να έχουμε ένα συντεταγμένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το δύσκολο πρόβλημα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, που είναι αυτή τη στιγμή η στέγαση. Επομένως, έχουμε διαμορφώσει, πέρα από την δομή που υπάρχει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και μια εθνική στρατηγική για τη στέγαση, η οποία είναι δημόσια και μπορεί να την δει οποιοδήποτε πλέον στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας. Και να πούμε ειδικότερα τώρα για το ερώτημα το οποίο θέσατε, για το τι μπορούμε να κάνουμε για ένα σπίτι αυτή τη στιγμή το οποίο είναι πιο παλιό και θέλουμε είτε να το αξιοποιήσουμε εμείς ιδιοκατοικώντας και να το αναβαθμίσουμε και να το ανακαινήσουμε, αλλά είτε αν είναι κλειστό να το διαθέσουμε στην αγορά. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα αυτή τη στιγμή αρκετά γενναιόδορο πρόγραμμα επιδότησης για ανακαινήσεις και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών. Δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των κατοικιών να ανακαινήσουν και να αναβαθμίσουν το σπίτι τους, λαμβάνοντας έως και 36.000 ευρώ επιδότηση, δηλαδή πάμε έως και 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην ανακαίνιση.
1: Αυτό, για αυτό υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια, έτσι, δεν είναι για να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο των 36.000.
2: Σωστά, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα γενικότερα. Ουσιαστικά ένας άγαμος πρέπει να έχει για το 2025 το φορολογικό έτος 25.000 ευρώ. Μιλάμε για έγγαμος στις 35.000 ευρώ, 40.000 ευρώ έγγαμος με ένα παιδί και 5.000 αυξάνει για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Μιλάμε για το οικογενειακό εισόδημα, όχι τώρα για τι κάνει ο καθένας, γιατί πλέον οι φορολογικές δηλώσεις... Και...
2: Από την περίπτωση που είναι έγκαμο, σωστά μιλάμε για οικογενειακό. Άρα ουσιαστικά λαμβάνουμε αρκετά αυξημένα εισοδήματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ένας έγκαμος με δύο παιδιά, 45.000 ευρώ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Και αν έχει και περισσότερα, αυξάνει ακόμη περισσότερο, όπως είπαμε.
1: Ωραία. Έχω εγώ λοιπόν ένα σπίτι που θέλω να το αναβαθμίσω ώστε να μπορέσω να το διαθέσω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αχούριτο, έχει μείνει παρατημένο. Ένα, πρέπει να είναι ηλεκτροδοτούμενο. Ή μπορεί και να μην είναι ηλεκτροδοτούμενο, γιατί έχω κόψει εγώ το ρεύμα, ήταν πατρικό, το έχω αφήσει και δεν έχει πια ρεύμα. Μπορώ να κάνω αίτηση ή πρέπει να είναι μόνο ηλεκτροδοτούμενο?
2: Μπορώ αρχικά, αν θέλω και μένω στο σπίτι, να κάνω αίτηση για ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να το ανακαινήσω και να συνεχίσω να μένω εκεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να ενισχύσουμε και το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών συνολικά στην αγορά. Επομένως, αν είναι κλειστό και για δύο χρόνια, το 24 και το 25, δεν έχει κατανάλωση ρεύματος, δεν αξιοποιείται, δεν χρησιμοποιείται, κάνουμε διασταυρώσεις με τη ΔΔΕ κατά τη διαδικασία της αίτησης και μπορεί αυτό το ακίνητο όντως να διατεθεί για το πρόγραμμα αυτό, να ανακαινιστεί και μετά να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση.
1: Άρα ο περιορισμός είναι για δύο χρόνια να είναι κλειστό το...
2: Ακριβώς. Θα πρέπει να είναι για δύο χρόνια κλειστό. Ακριβώς.
1: Ερώτηση τώρα που φτάνει από ακροατές. Έχω κληρονομήσει ένα σπίτι, το οποίο όμως τα χαρτιά μέχρι να ολοκληρώσω με εκτιματολόγιο, με αποδοχές κτλ. Είναι κλειστό το σπίτι καμιά 5-6 χρόνια, αλλά ήρθε στην κατοχή μου, ολοκληρώθηκε όλη η χαρτούρα πέρσι. Μετράει ότι από τότε που είναι στη δικιά μου ιδιοκτησία στο όνομα το δικό μου, ή σαν ακίνητο ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχει καμία κατανάλωση ρεύματος, άρα μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα?
2: Σημαντικό που το διευκρινίζουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι κλειστό και στο δικό μου όνομα παράλληλα. Κοιτάμε να είναι αυτή τη στιγμή που κάνει την αίτηση για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στο όνομα αυτού που κάνει την αίτηση, να είμαι ιδιοκτήτης δηλαδή, ή να έχω κάποιο πράγματο δικαίωμα μέχρι και 20% στο ακίνητο, και αυτό είναι σημαντικό, το έχουμε διευκολύνει κατεβάζοντας το ποσοστό από 50% στο 20% πλέον, και αρκεί να είναι κενό, κλειστό, συγγνώμη, το προηγούμενο διάστημα και να μην υπάρχει κατανάλωση, ασχέτως αν ήταν σε μένα ή ήταν σε κάποιον άλλον.
1: Ωραία, οπότε αυτό μας το βεβαιώνει ο ΔΔΕ ή τα αρμόδια όργανα. Μέχρι πότε τρέχει αυτό το πρόγραμμα?
2: Ωραία, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη φάση του προγράμματος, όπου γίνονται οι αιτήσεις για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Ελέγχουμε δηλαδή αν το πρόσωπο και το ακίνητο αυτό είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα, για να επιδοτηθούν. Έχουν ολοκληρωθεί οι
1: αιτήσεις. Αυτό το κάνω εγώ σαν πολίτης εύκολα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή πρέπει να προσλάβω έναν πολιτικό μηχανικό να μου κάνει όλα τα χαρτιά?
2: Καθόλου, είναι πάρα πολύ εύκολο μέσω του ανακοίνηση.gov.gr. Μπαίνει κάποιος, τραβάει διαλειτουργικά όλα τα στοιχεία του με σύνδεση από το Taxis και φαίνεται και τα στοιχεία του ακινήτου και τα στοιχεία του προσώπου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτοματοποιημένα λοιπόν, αφού δηλώσει τα στοιχεία, βλέπει την άντληση των δικών του δεδομένων και υποβάλλει την αίτηση. Λαμβάνει αυτοματοποιημένα κατευθείαν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
1: Ανακοίνηση.gov.gr. Έχω επιλεγεί σαν οικογένεια και έχω πάρει κάποια στιγμή ένα από τα προηγούμενα προγράμματα για τις αντλίες θερμότητας, για τα κλιματιστικά, για τους ηλιακούς. Άρα η οικογένειά μου έχει πάρει πριν από 2 χρόνια μια επιδότηση για την αντικατάσταση των ηλιακών. Αυτό εμένα με επηρεάζει στο πρόγραμμα της ανακαίνησης. Θα χτυπήσει το σύστημα και θα πει: κύριε Βραδέλη, εσείς πήρατε γι' αυτό, δεν μπορείτε να πάρετε για το άλλο.
2: Ουσιαστικά δεν θα πρέπει όντως κάποιος να έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα ανακαίνησης ή εξοικονόμησης από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Δεν μπορούμε να σωρέσουμε και το ίδιο.
1: Ναι, βέβαια τώρα το να βάλεις μια αντλία θερμότητας, έναν ηλιακό με ανακαίνιση σε διαφορετικό ακίνητο, γιατί εγώ το λέω οικογενειακά, είναι μια οικογένεια η οποία τις έχουν έρθει στην κατοχή της με διάφορους τρόπους, κληρονομιά, αγορές και τα λοιπά, 2-3 κινητά, έχει την πρώτη κατοικία, έβαλε και τον ηλιακό και θέλει το σπίτι που έχει κλειστό, το παλιό πατρικό το κάτι, να το ανακαινήσει. Άρα αν έχει πάρει πρόγραμμα από το 2020 και μετά, εξαιρείται αυτή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό μάλλον θα πρέπει λίγο να το δείτε, γιατί δεν είναι οι σοβαρές με την λογική ότι αν πάρεις μια επιδότηση 1.500 ευρώ για να βάλεις κλιματιστικά ή ηλιακό και άλλο να φτιάξεις μια κατοικία για να τη βγάλεις στην αγορά.
2: Το κατανοώ. Βεβαίως, να πούμε και είναι σημαντικό, επειδή έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο οι αιτήσεις για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου για τα κλειστά διαμερίσματα, ότι ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. Δηλαδή, οι βεβαιώσεις που έχουν βγει για τα ανοιχτά ακίνητα αυτή τη στιγμή είναι 80.030 βεβαιώσεις και για τα κλειστά ακίνητα είναι πάνω από 9.500 βεβαιώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και με το πρόγραμμα αυτό.
1: Στέλνει φίλη ακροάτρια τώρα. Έχω, λέει, ιδιοκατοικούμενο ακίνητο που χρήζει επισκευών. Έκανε αίτηση για βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ωστόσο, με απέρριψε λόγω λήξης προθεσμίας στις 31 Ιουλίου. Ισχύει αυτό?
2: Για τα ανοιχτά διαμερίσματα ήταν μέχρι 31 Ιουλίου η διαδικασία των βεβαιώσεων επιλεξιμότητας. Για τα κλειστά διαμερίσματα, όπως σας είπα και πριν, είναι
1: πάνω
2: της διετίας
1: αυτό. Μάλιστα, πάνω της διετίας. Καμιά παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, γιατί τέλη Αυγούστου έλειπε ο κόσμος διακοπές, τώρα μπορεί να τα ακούει. Μήπως δώσουμε κανένα 2 εβδομάδες ακόμα λίγο.
2: Παρακολουθούμε διαρκώς το πώς κινούνται οι αιτήσεις. Γίνονται κανονικά και μέσα στον Αύγουστο αρκετές αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε την έναρξη των αιτήσεων επιχορήγησης μετά, γιατί ουσιαστικά το Σεπτέμβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για όσους έχουν πάρει τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να κάνουν τις αιτήσεις επιχορήγησης για να πάρουν τις 36.000 ευρώ για την
1: ανακαίνιση. Και ποιο είναι το ποσοστό? Σου λέει το κράτος, εγώ σου δίνω μέχρι 36 αν τα δικαιούσε. Αν εσύ πρέπει να κάνεις δαπάνες 100.000 ή 50.000, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου δίνω μέχρι αυτό το ποσό, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, έτσι λειτουργεί. Το ανώτατο ποσό. Αλλά υπάρχει ουσιαστικά ποσοστό επί των ανακοινήσεων των εργασιών που θα κάνει κάποιος. Οι εργασίες που καλύπτουμε εδώ πέρα μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 95% της πραγματικής δαπάνης. Δηλαδή στις 36.000 ευρώ μπορούμε να καλύψουμε μέχρι και το 95% του ποσού αυτού που θα έχει δαπανήσει κάποιος. Επομένως είμαστε πολύ κοντά στις πραγματικές δαπάνες. Είμαστε σε ένα αρκετά καλό νούμερο σε σχέση με τα τετραγωνικά, 400 ευρώ τετραγωνικό που σας είπα και πριν. Και από το 70% ή 80% που είναι το ποσοστό που καλύπτει το πρόγραμμα ω ως ποσοστό βάσης, ας το πούμε έτσι. Ανεβαίνουμε ανάλογα αν μιλάμε για διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται σε νησιωτικό ή ορεινό δήμο, αν μιλάμε για μονογονεϊκή, τρίτεκνη ή πολυτεκνή οικογένεια ή οικογένεια που έχει άτομο με αναπηρία.
1: Κατάλαβα.
2: Και εκεί φτάνουμε μέχρι τις 95%.
1: Κύριε Τζαλάκη, σίγουρα θα τα πούμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να κάνουμε και την αξιολόγηση του πόσο πήγε.
2: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα ερωτήματα θα τα μαζέψουμε και για την επόμενη φορά.
2: Είμαστε
1: μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Αγλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύ χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτος. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Είχαμε κάτι κουβέντες τώρα, αργήσαμε λιγάκι να επιστρέψουμε. Έφυγε και το είδωλο, είχε κάτι υποχρεώσεις άλλες και τα λοιπά. Ένα τέτοιο. Τώρα συνεχίζω εγώ με τον Μπάμπη. Τώρα μια ώρα για τα πούμε όλα και τα υπόλοιπα.
1: Για
0: τέτοια.
1: Λοιπόν.
0: Καταλήξαμε και σε ένα συμπέρασμα όσο ήμασταν έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που μιλάγαμε ενώ ο Κουκουλάς έλεγε δελτίο ειδήσεων, εσείς ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα στο οποίο το ψηφίσαμε όλοι ομόφωνα, ότι η νέα γενιά τα παιδιά είναι τσιγκούνιδες. Τσιγκούνιδες κατά
1: πέρα. Ρέσουνε καλά.
0: Δεν χαλάνε δηλαδή τίποτα αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον δεν τα χαλάνε εκεί που τα βλέπουμε εμείς, τα χαλάνε αλλού, τέλος πάντων, δεν ξέρω που τα χαλάνε. Όλα αυτά. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε σε ό,τι θέλετε.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα φίλο μα διορθώνει. Είχε τον Διόπ. Ο Άρης. Πήρε. Για την επίθεση. Μαζεύτηκαν πολύ.
0: Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ρίξω λίγο κουβέντα τώρα με τον κόσμο να δούμε. Ξέρω, γιατί προηγουμένως είπες ένα μήνυμα διάβασες και είδες πήγε η κουβέντα στον Άρη, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Γιατί από φίλο
1: του Άρη. Έχει δημιουργήσει ένα δικό σου κοινό.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε.
1: Που θέλει ταμείο.
0: Θέλει
1: μάτς.
0: Θέλει μάτς. Εγώ παιδιά παίξω σήμερα.
1: 2-3 λέει. Παιδιά, 3 μάτς με σύστημα. Πώς το βλέπετε στατιστικά, είναι το πιο κερδοφόρο. Λέει να παίζει σύστημα, γενικά το λέει. Να παίζει ένα σύστημα, 2-3 ματσάκια και να σου διάδα τριάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό φίλε είναι καλό, εγώ αλλά είναι με καλές αποδόσεις.
0: Είπα, κάτι προηγουμένως με τα παιδιά που πάλι κουβεντιάζαμε μέσα, αλλά που θα τα ακούσετε δεν θα σας αρέσει. Οπότε ξέρω εγώ να γίνω δυσάρεστος, ξέρω στο τέτοιο. Εγώ είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω 3 χινάρια της ελληνικής ομάδας. Και μπορεί ξέρω να το βάλω και λίγο και σύστημα 2-3, μπορεί και όχι. Έτσι, εγώ, γκουγρού, γιατί μου δίνουν απόδοση 57. Δεν σου λέω εγώ τέτοιο, ρε παιδί μου, ένα ταλιράκι. Δηλαδή, υπάρχουν φαβόροι. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβόροι. Ο ΠΑΟΚ είναι ψιλοφαβόροι. Ο Άρης δεν είναι. Ναι. Είναι δηλαδή ισότιμο το πάει εκεί πέρα. Ξέρω 2,80 δίνει στον Άσο του Όφη, 2,70 στο διπλό. Έχω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω
0: να το δοκιμάσω. Ναι. Δοκιμάσω την τύχη μου σε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: okay.
0: Μπορεί να το κάνω 2-3 δηλαδή.
1: Εάν το κάνεις αυτό,
0: επίσης, εάν παίξεις τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό γκολ γκολ και over, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δίνει πολύ ψηλά το over. Δηλαδή το over του Παναθηναϊκού το δίνει 2, που είναι ψηλό για over 2,5. Έτσι, τα δύο αυτά γκολ γκολ και over δίνουν κοντά στο 6,5. Τα δύο μάτς γκολ γκολ και over. Δεν σου λέω ότι θα έρθουν. Παίζεις με τις πιθανότητες.
1: Έχεις μια λογική.
0: Παίζεις με τις πιθανότητες. Εγώ βασίλει, πια δεν ξαναπέζω. Ξέρω εγώ αυτό που έπαθε ο Μαυρογιαννίδης χθες. Είμαστε μαζί χθες το βράδυ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Παίζει μια πεντάδα ο Πέτρος. Του κάνονται τα 4 παιχνίδια και περίμενε το γιάγια του ρε. Το γιάγια του ρε που είναι προπονητής στη.
1: Πού είμαστε.
0: Ε?
1: Πού είμαστε εμείς τώρα.
0: Ποια ήταν αυτή που έπαιζε χθες το βράδυ. Ένα-ένα. Πήγε με την Τζέλιε. Πώς τη λέμε, τι Σλοβάκικη είναι, Τσέχικη είναι, τι
1: εκεί είναι.
0: Εκεί είναι. Γιάγια του ρε, προπονητής. Κάπου τον παρέσεται, λέει ένας ακροατής.
1: Ότι.
0: Ότι ξέρω εγώ είναι ο γιάγια του ρε εκεί πέρα, του κόλλησε το παιδί. Του λέω, μα ο ακροατής δεν σου είπε άσο. Όχι, δεν σου είπε άσο. Του λέω, σου είπε ότι είναι γιάγια του ρε. Μου λέει, κόλλησα εγώ εκεί. Και το βάζει άσο. Και το κάθε ένα. Και του χαλάει, έχουν περάσει 4 μάτς.
1: Όχι,
0: μάτς, και του χαλάει, ξέρω εγώ, το άλλο ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω να πω για τα μάτς απόψε, για έναν και μοναδικό λόγο.
0: Γιατί? Ωραία μάτσα για απόψε. Για στίγμα
1: θα σου πω,
0: δηλαδή.
1: Θα σου πω, θα
0: άλλο
1: θα
0: το στίγμα, ναι, άλλο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν θα πάω στο κλασικό ότι τώρα είναι ακόμη αυτό καλοκαίρι.
0: Και γι' αυτό το. Γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τις ομάδες.
0: Γι' αυτό.
1: Τις άλλες.
0: Άμα δεν ξέρεις τις άλλες.
1: Φαντάζομαι. Δεν παίζω με το φαντάζομαι, ρε Σιμασί. Δεν μπορώ με το φαντάζομαι. Δεν τις ξέρω καθόλου. Απλώς ότι είναι πολύ. Εγώ δηλαδή από όλα τα μάτς.
0: Οι άλλοι που τις ξέρουν, περίμενε.
1: Ναι.
0: Συνήθως,
1: ναι.
0: Όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε και ρωτάμε. Σωστά. Για να μάθουμε. Αν θέλουμε να μάθουμε κάτι. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, πάμε και ρωτάμε. Τι θα ρωτήσει ο άλλος. Άλλος ρωτάει το AI, άλλος ρωτάει το έτσι, άλλος ρωτάει το φίλο του, άλλος ρωτάει τη γυναίκα του. Ξέρω, τι ρωτάει ο καθένας. Έτσι. Αυτό το πράγμα ότι δηλαδή οι στοιχηματικές με τις αποδόσεις δεν σου δίνουν μια ιδέα για, για μια ομάδα, έστω και να μην την ξέρεις. Δηλαδή όταν σου δίνει για παράδειγμα στο Όφι τάδε, δηλαδή το βλέπουν ισορροπημένο, οι αποδόσεις είναι ισορροπημένες. Αυτοί επειδή διακινούν το χρήμα, προφανώς έχουν τόσους ανθρώπους εκεί πέρα και κάτω και τις παρακολουθούν. Όλες τις ομάδες έχουν χωρίσει και παρακολουθεί. Ο καθένας, ξέρω, 5-6 ομάδες, ναι, πώς το κάνουν. Δεν σου δίνει καταρχήν μία εντύπωση, κάποια.
1: Προφανώς οι αποδόσεις βγαίνουν για κάποιο λόγο. Δεν είναι χαζέ συστηματικά.
0: Δηλαδή το 1,50 αλλά... σήμερα του Παναθηναϊκού πού σε οδηγεί.
1: Αλλά υπάρχει μια τάση ότι τα 1,50, 1,60 βρωμάνε πάντα, 1,70 αυτά βρωμάνε και τέτοια.
0: Οκ. Okay. Σήμερα τον Παναθηναϊκό το δίνουν 1,50 τον Άσο.
1: Προημερών έδιναν 1,70 την Παρή με τη Λανς. Έχασε. Προημερών.
0: Δεν το μεγάλο όνομα τώρα. Δηλαδή...
1: Όχι, και έχασε η Παρή.
0: Ναι, έχασε. Okay.
1: Το θέλω να πω ότι μερικές...
0: Δίνανε την Arsenal. Μια απόδοση, ξέρω εγώ, 2,90.
1: Που ήταν, ένα τέτοιο πράγμα. Που συστηματικότητα
0: ήταν φαβόρι. Και ξέρω εγώ, κάτσε ρε φίλε, γιατί.
1: Εγώ το λέω, ναι.
0: Γιατί δηλαδή. Ναι, ναι. Την Arsenal, το 3-0 με τη City. Δηλαδή στο σημερινό, ας πούμε, παιχνίδι, γιατί δίνουν 1,50 το Παναθηναϊκό. Τον ΠΑΟΚ το δίνουν 1,75. Δηλαδή βλέπουν δυσκολίες. Σε οδηγεί και σε ένα κάπο αυτό. Μετά αρχίζει και βάζει τα δικά σου τα στοιχεία. Και μετά είναι και τύχη και έτσι. Μπορεί να βγει μια κόκκινη, να σου αλλάξουν όλο το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ο Φίλος θα διευκρινίζει για το σύστημα, λέει, ναι, με αποδόσεις 2 στην τριάδα. Okay. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να παίξει σύστημα.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει νόημα, δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Σωστό είναι. Ναι. Που γίνεται χαμός από μηνύματα, δεν καλά. Θα τα πούμε ένα-ένα. Είναι πολλά.
0: Δύο-δύο σήμερα.
1: Όχι, όχι, προσπαθώ να τα ομαδοποιήσω. Λοιπόν, λέει να κάνουμε μια σύσκεψη και εσύ, Βασίλη, να μας πεις να δώσεις, λέει, 3-4 κάρτες από τα σημερινά μας.
0: Κάρτες, όχι, όχι, πάρε παιδιά.
1: Νωρίς ακόμη για κάρτες.
0: Σε εγκαταλείψαμε τις κάρτες.
1: Ναι, τέλος.
0: Καλά, πάει. Είναι παρελθόν. Όχι, ρε, όχι, όχι, και από πέρυσι από τα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Τις εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, όταν φτάνει στη Γερμανία για τις κάρτες εκεί πέρα να ξεκινάνε από 4,5 over 4,5 και να πηγαίνουν στα μάτια της Γερμανίας στην Bundesliga over 5,5. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, τις εγκαταλείψαμε τις κάρτες. Οι κάρτες ήταν στην εποχή τους. Τώρα,
1: να πω στον φίλο τον Παναγιώτη που μας έστειλε για συμφωνόμενη για χι, πάω λόγω απόδοση κτλ. Το προβληματίζουν κάποιες απουσίες της Μπρόνα Λένε σε φουλ ρυθμό, ότι είχε στείλει και μια ωραία φωτογραφία. Με αυτό ξαπλώστος. Θαλασσίτσα όμως. Ωραίο.
0: Να
1: μ' αρέσουν. Εγώ ξέρετε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Στέλνετε ρε παιδιά φωτογραφίες, δεν με πειράζει. Δηλαδή να είναι κάποιος σε διακοπές και εγώ ένα μήνυμα, το χαίρομαι. Μάλιστα. Έχω αυτό.
0: Να σου στέλνουν φωτογραφίες.
1: Ναι, όχι, μάλιστα να περνάει κάποιος καλά. Μάλιστα να περνάει κάποιος καλά. Όχι, μην μου μιλάτε, εγώ είμαι στο καμίνι, δεν θέλω να ακούω. Εγώ πήγα,
0: εγώ
1: θα πάω. Κομπλεξική
0: είναι αυτή που
1: τα χαίρομαι με ανθρώπους να κερδίζουν στοίχημα και τέτοια. Και ας έχω χάσει εγώ. Κάποιος να παίρνει, παιδί μου, τουλάχιστον. Λοιπόν, περίεργη ιστορία το στοίχημα. Προσφερνάω μηνύματα, αυτό με το συνεχίζεται με Ντάνι, αυτό με τη Λίμπαρ και τα λοιπά κάποιοι.
0: Αυτό τα πήγε στο κρανίο προηγουμένως με τον Ντάνι.
1: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει ποτέ αυτό το. Έχω βρει τον εύκολο στόχο.
0: Αποδοκιμάστηκε ποτέ στο Καραϊσκάκι ο Ντάνι? Ποτέ.
1: Καλά, έχει αποδοκιμαστεί όλη η ομάδα. Ποτέ.
0: Ναι, όλοι. Άσο για όλη την ομάδα. Αποδοκιμάστηκε ποτέ. Ξέρω να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να αποδοκιμαστεί ο Ντανί.
1: Επειδή κάποιο το έφερε στο άλλο άκρο και μου λέει. Ναι, και μου λέει
0: για την αιμονή του Μέντι.
1: Ναι, μπράβο, και η αιμονή και τα λοιπά. Καταρχά, ο Μέντι δεν τον έβαζε χθε πέρσι βασικό σε πολλά παιχνίδια. Ένα το κρατούμε. Αλλά υπάρχει αυτό, εγώ λέω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού
0: δεν ξεπεράσει.
1: Δεν ο Ντανί. Αυτό.
0: Φυσικά δεν είναι.
1: Και σε καμία ομάδα ένα παίκτη.
0: Όχι, γιατί διάβασε και τα πήρε.
1: Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει και γίνεται αυτό σε όλες τις ομάδες. Λίγο πολύ, να είμαστε ειλικρινείς και να κοιταχτούμε που λένε και στον καθρέφτη. Γίνεται σε όλες τις ομάδες. Βρίσκουμε έναν και φταίει αυτό για όλα.
0: Όχι, μόνο δεν είναι η ίδια περίπτωση.
1: Ναι, δεν πέρασε ομάδα άλλο στην ΑΕΚ.
0: Δεν πέρασε ο Μπακασέτα,
1: πέρασε. Όλοι
0: πέρασαν. Δεν είναι ο Ντάνι σε αυτή την κατηγορία. Για σένα είναι. Νιώθεις τέτοιο πράγμα ότι ο κόσμος τα έβαλε με τον Ντάνι.
1: Από τα social, από το γήπεδο άλλο.
0: Τα social τώρα. Δηλαδή, εγώ απλώς έβλεπα το εξής, παιδιά. Καλός ο Ντάνι, αλλά θέλω ένα καλύτερο. Όχι, περίμενα να σου πω πώς το. Εκλάμβανα εγώ. Δηλαδή, ότι θέλουμε ένα καλύτερο εκεί πέρα. Ή ότι και εσύ, ρε Μέντι, καμιά φορά δεν γίνεται να ξεκινάς την 11η, ξέρω εγώ, με τον Ντάνι. Μόνο με τον. Αυτό ήταν δηλαδή. Μέχρι εκεί ήταν. Όχι ότι τα βαριά σου πρώτα.
1: Θα σου επαναλαμβάνω, θα το δω και όσο παίχνει, πόσα μάτσε και παίξει ο βασικό
0: του Ντάνι. Σου άρεσε το μουστάκι του Ντάνι.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά Επειδή έφαγε κράξιμο γιατί το ξεκίνησε με την Νάιμεγκεν, sorry κιόλα, αλλά εγώ στα δύο μάτς με την Νάιμεγκεν το καλύτερο χάφι είναι ο Ντάνι. Άρα καλά το ξεκίνησε. Αυτό θα πω.
0: Καλά το
1: ξεκίνησε. Μα έστειλε το μήνυμα γιατί μα έχουν κάνει. Αυτό έχει πλάκα. Μα έχουν στείλει κάτι σαν τη βρω μια. Έχουν κάνει με τα AI. Ξέρει κάποιο πάνω, έχουν μια σημαία. Όχι άλλο Ντάνι, καλύτερα ξέρει αυτό. Αλλά άλλο η πλάκα. Άλλο να τα λες σοβαρά που μου στέλνουν κάτι μηνύματα σοβαρά.
0: Μήπως τα παίρνεις εσύ σοβαρά.
1: Όχι ρε, είναι τσαντισμένη. Άκουμε που σου λέω. Άκουμε. Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα για μεταγραφή.
0: Άνοιξε τη σελίδα μωρέ εκεί πέρα με τέτοιο. Αφού είδα στα Viber πάμε τώρα και τα λοιπά. Άνοιξε τη σελίδα. Τι την έχεις τετραγωνάκι τη σελίδα. Από εδώ, άνοιξε τη σελίδα.
1: Θα βλέπω και τα υπόλοιπα μωρέ. Για
0: να τα έχεις, να βλέπεις. Έχεις φτάσει και εσύ μια ηλικία.
1: Λοιπόν, σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα πες στο Μαυρογιαννίδη 2-2 όφι, 2-2 ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γενικώς είναι, δεν ξέρω πραγματικά αυτό το μάτι θέλω να δω. Γιατί θέλω να δω πώς θα είναι το πράγμα στο γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι η φίλα του
0: ΠΑΟΚ. Λες από τη τηλεόραση.
1: Η φίλα του ΠΑΟΚ δεν θα αποδοκιμάσουν. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή θα βοηθήσουν.
0: Ποιο να αποδοκιμάσουν.
1: Δεν θα έχουν κρίνια, θα βοηθήσουν.
0: Πανώ θα ανέβουν.
1: Αυτό το ξέρω, μπορεί.
0: Να αποδοκιμάσουν δηλαδή. Ο Σαββίδης δεν θα είναι. Ποιο να αποδοκιμάσουν. Να μπει η ομάδα στο γήπεδο και να αρχίσουν να αποδοκιμάσουν.
1: Όχι, είναι παιδιά, έχει γκρίνια στην αρχή. Αυτό θα σου πω. Γιατί
0: βοηθήσουν. Δηλαδή, εναντίον, η λέω, γκρίνια
1: αλλά είναι
0: θέλει
1: ένα
0: και αποδέκτη.
1: Ναι.
0: Θέλει και αποδέκτη η γκρίνια.
1: Άμα θες, αποδοκιμάσουν. Άμα θες, αρχίζει
0: ναι,
1: το πρώτο λεπτό. Άμα θες, αρχίζει το πρώτο λεπτό. Συνθήματα. Άμα θες, όλα τα κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Πιστεύω ότι θα τη βοηθήσουν ομάδα του, αλλά είναι μια περίοδο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ να μπει στου ομίλου στη League Face. Φαντάζω τώρα να έχουν γίνει όλα αυτά και να μείνει και έξω το Conference League. Πω από η επόμενη μέρα, πολύ δύσκολο. Έχει φύγει και ο Λουτσέσκου, ξέρεις πάντα να έχουμε και κάποιον να γκρινιάζουμε λίγο, αλλά ξέρουμε ότι θα μας μαζέψει την ομάδα. Ο Λύση είναι και δεν προπονητής. Δεν μπορεί να είναι Λουτσέσκου να είναι τόσο επιδραστικός μέσα στην ομάδα. Θα μπορεί να γίνει. Να. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Μπορεί.
1: Ο νέος προπονητής ποτέ δεν είναι. Ναι. Άμεσα επιδραστικός. Οκ. Λοιπόν, οπα φωτογραφιούλα. Εντάξει, να μας έστειλε παραλία. Όχι. Δάσκαλος Μέτη. Να το.
0: Μέντι Λίμο, ρε. Το κάνει Μέντι
1: Λίμο. Ναι, Μέντι
0: Λίμο.
1: Δεν πήγαμε Τσαμπιόνς Λίγκ και δεν θα μπορούσαμε να το κατακτήσουμε. Γι' αυτό επιλέξαμε τον Γιώργο Παλίκ. Το έχω πάρει μια φορά με τη Σεβίλη. Θα το ξανακάνω ακόμα με τον Ολυμπιακό. Μέντι Λιμπαρικός.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος. Λοιπόν. Με Μέλλερ και Βάργκας έχουμε κάτι. Είπαμε Μέλλερ έχει γίνει μια προσπάθεια. Με Βάργκας από την Ισπανία έχει βγει από χθες. Το Ολυμπιακό κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια.
0: Τι
1: θέλει.
0: Το εξτρέμ.
1: Ο Ελβετός.
0: 12 κάνει.
1: Όχι, 12. Είπαν οι Ισπανοί ότι δίνει ο Ολυμπιακός 15 θέλει.
0: Θα βρούμε στα 13,5.
1: Λέει ότι τόσες πολλές αλλαγές, μεταγραφές και αντίστοιχα αποχωρήσεις. Βλέπεις ποιον είναι Μαφέο, Ζέρσον, Προύνο. Καταρχήν δεν έχει φύγει ο Ζέρσον και ο Προύνο, αλλά πάει περιπτώσει. Σημαίνει ότι έχει δώσει ο coach ότι δεν του κάνουν. Όχι, θα δώσει συγκατάσταση γιατί κάποιος πρέπει να φύγει. Αυτό οι ομάδες λειτουργούν ως εξής και έτσι πρέπει να λειτουργούν όταν γίνονται μεταγραφές. Προπονητής έχει μια ιδέα. Μπορεί να σου πει και τον τάδε παίχτη. Ξέρω εγώ προσωπικά τον Βασίλη, τον θέλω οπωσδήποτε στην ομάδα. Οκ, τον παίρνει.
0: Με αυτό το τέτοιο που θέλει που έχει σκάσει με αυτό το εξτρέμ.
1: Ναι, δεν υπάρχει σου υπάρχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το παίρνουν να τελειώνει και αυτό
1: λοιπόν,
0: κάθε καλοκαίρι.
1: Πώ λειτουργούν οι ομάδε. Λέω προπονητή με αυτό. Οι σκάουτ των ομάδων δεν δουλεύουν Ιούνιο ή το Μάιο. Δουλεύουν όλο τον χρόνο. Ναι. Και έχουν φακέλου. Mm-hmm. Και τι χαρακτηριστικά θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό. Έχουμε αυτού πέντε. Του λέει ο προπονητή και λέει αυτό τον θέλω. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδε. Δεν περιμένει μόνο από το τι ξέρει ένα προπονητή. Εννοείται ότι αν ξέρει κάποιον προσωπικά και, αλλά λειτουργεί ω κλαμπ. Και για να το κλείσουμε αυτό με τι μεταγραφέ κτλ. Αυτό που λέω με τη Λίμπαρ είναι σωστό. Με τι 25-26, τόσε θέλουν. Όλε οι ομάδε τόσε έχουν. Βάλτε το με το μυαλό σα. Τρει goalkeeper.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: για 10
0: ναι,
1: θέσει.
0: Μην το παλεύει.
1: 22 με 23 παίχτε.
0: Τόσε θέλουν. Πρέπει να γίνεται και τέτοιο. Και διπλό στα.
1: Και όποιο έχει διαφορετική άποψη.
0: Στο ηθιμογόνιο.
1: Όποιο έχει διαφορετική άποψη. Όποιο έχει διαφορετική άποψη. Να μπει στα ρόστερ τη Ρεάλ, τη Μπαρσελόνα και τη Σίτι.
0: Δεν έχει κανένα διαφορετική άποψη. Άστο, μην το παλέψει. Πόσοι, γιατί έχει ακούσει κανένα να λέει ότι εγώ θέλω στο ρόστερ τη ομάδα που είναι 35.
1: Πέρσι που η Σίτι την πάτησε κιόλα. Αλλά Πεπ, κανένα δεν τον αφήσει τόσο. Πε μου πόσου επιθετικού είχε σέντερ φορ.
0: Χαλάντ.
1: Ναι. Παρακάτω.
0: Χάλαντ.
1: Παρακάτω.
0: Χάλαντ.
1: Παρακάτω.
0: Χόλαντ.
1: Ο Κανενάο.
0: Ο Κανενάο.
1: Ο Κανένοβιτς.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Όχι. Μισό. Εμείς όμως στις ομάδες μας, για να παίζει ένας επιθετικός, θέλουμε τρεις έτοιμους. στο μυαλό του οπαδού, σου λέει: έχουμε τρεις έτοιμους. Ο ένας μπορεί, μπορεί να τραυματιστεί, ο άλλος μπορεί να πάρει κάτω, ο άλλος να δείξει. Ο άλλος, ναι, ο προπονητής τι θα πει. Μισό. Τι θα πει στο Γιάρεμ του προπονητής.
0: Λοιπόν,
1: είσαι τρίτος. Έπαιζε στην Πριμέρα. Έλα εδώ να μου κάνει τον τρίτο.
0: Μπαμπή.
1: Έτσι.
0: Περίμενε. Επειδή εσύ κάνει και το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να κάνει πλάκα. Εμείς
1: όχι,
0: όμως.
1: Περίμενε. Εγώ είμαι
0: πρόεδρο. Γίνει πιο δύσκολο για σένα τώρα. Εμείς όμως κάνουμε και λίγο πλάκα μερικές φορές. Ο οπαδός του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, θέλει τρεις, γιατί σου λέει αυτόν τον ΕΛΚΑΜΠΗ με τόσες έντρες που του κάνουμε. Τον έχουμε ξεκεφαλιάσει.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή, 60-60 λεπτά. Ο Χάλαντ δεν παίζουν έτσι σέντρα στο Χάλαντ. Δηλαδή ξεκουράζεται και λίγο μέσα ο Χάλαντ. Εκείνος ο έρμος ο ΕΛΚΑΜΠΗ ολοτρέχει, μαρκάρει, κεφαλιά, στείλει την μπάλα. Θέλουμε κι άλλους δύο. Κατάλαβες γιατί το λέει.
1: Έχω χάσει κορυφαίο μήνυμα και έχει φύγει ο Πετράν.
0: Τι
1: θα το κάνουμε οι δυο μας.
0: Τι εννοείς.
1: Μιας και έχετε πιάσει τόσο ωραία κουβέντα, φτιάξτε μου μία μεικτή ενδεκάδα από τις μεγάλες ομάδες.
0: Τώρα.
1: Πω, φίλε, τώρα αυτό είναι. Τώρα εδώ είναι να βάλουμε καφέ.
0: Ωραίο,
1: ναι, φοβερή. Να κάνουμε καφέ, να κάνουμε συσκέψεις.
0: Δεν είναι μόνο. Και μετά αρχίζουν. Γιατί βάλατε τέσσερις του Ολυμπιακού και βάλατε δύο του Παναθηναϊκού. Α, είστε αυτό.
1: Ωραίο όμως.
0: Είναι ωραίο. Άμα το δεις, ρε παιδί μου, μη οπαδικά, μη κομματικά, ξέρω και τα λοιπά. Και κάνεις πλάκα και είναι όλοι διατεθειμένοι, ξέρω εγώ. Okay, δηλαδή να.
1: Να είναι μια αιρετική, όχι αιρετική, προφανώς έχει συμπάθεια στον Πιτσιρικά. Ω Ολυμπιακός λέει, από τον Παναθηναϊκό θα ήθελα τον Κάτρι. Ωραίος ο Πιτσιρικάς. Μπορεί να βγει. Αλλά ακόμη να δεις.
0: Δεν έχω τόσο εμπεριστατωμένη άποψη.
1: Να και βλέπεις το Μούντι, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω με τα social τι γίνεται. Γιατί ξέρω πόσοι από αυτούς πάνε στο γήπεδο, γιατί παίζει ρόλο πάντα. Λέει, πιστεύετε ότι μπορεί να τους μετώσει μεταγραφές να τους ρεγουλάρει ο Μέντι? Δεν το πιστεύω. Μια από τα ίδια με το Μέντι. Εγώ το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Μέντι είναι καλός ή δεν είναι καλός. Αυτό σημαίνει για όλους τους προπονητές των ομάδων κτλ. Αλλά αυτό που δεν μπορώ εγώ είναι το να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Γιατί και η εμπειρία σου εδώ πέρα μετράει. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που μπορεί να αισθάνεται ένας ακροατής ή να βλέπει που δεν πάει και στο γήπεδο πολλές φορές. Δεν μου λες, υπήρξε κάποιος προπονητής, αφού λέει τώρα για τον Μέντι, στον Ολυμπιακό, όπου εσύ ως Μπάμπης Παπάζουγλου να είχες αρνητική άποψη και να το γύρισες σε θετική?
1: Προπονητή.
0: Ναι. Δηλαδή
1: ναι,
0: με το που τον είδες τα πρώτους 6 μήνες και τα λοιπά, στην αρχή δίνεις αυτό, μετά αποφασίζεις μέσα σου, λόγω τη γράφεις ή τη λες στο ράδιο και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: μέσα σου, παιδί μου, να πεις ότι αυτός δεν κάνει. Να καταλήξει εκεί. Και μετά να γύρισες. Να άλλαξε η άποψή σου. Και να πεις ότι όχι, έκανα λάθος μέσα σου, να το πεις. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ είμαι και μυστήριο τρένο, ποτέ δεν βιάζομαι, θέλω να το βλέπω και ποτέ δεν θα σου πω, όχι, ποιο πήρε προπονητή.
0: Είσαι μυστήριο και προπονητής.
1: Όχι, δεν λέω ποτέ ποιος είναι προπονητής. Σε καμία ομάδα. Σε καμία ομάδα δεν λέω, όχι, ποιο πήρε προπονητή.
0: Οκ, πες μου, απάντησε.
1: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Απάντησε.
1: Παρασυρώμενος και από αυτό που έβλεπα και από το γενικότερο κλίμα, είχα καταλάβει ότι έπρεπε όντως να φύγει ο Ζαρντίν, για παράδειγμα. Όμως μέσα μου ήξερα ότι είναι καλός προπονητής. Δεν μπορώ να σου πω ότι έλεγα ότι άλλαξε άποψη. Ήξερα ότι απλώς έπεσε μια
0: άλλαξε. Και όχι να άλλαξε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ενώ το πιστεύεις για καλό. Μετά να πεις τελικά ήταν μάπα το καρπούζι. Το αντίθετο σου λέω. Δεν κάνω αυτή την
1: ερώτηση. Να μην τον πίστευα.
0: Να μην τον πίστευες και μετά να άλλαξες άποψη και να πεις όχι, μέσα σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανα λάθος και τελικά αυτός αξίζει ο προπονητής. Γιατί στο λέω αυτό. Γιατί στο λέω αυτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Όταν κάποιος είναι αντιμεντιλιμπαρικός τώρα, δεν θα αλλάξει αυτός. Όταν κάποιος είναι αντιλουτσέσκου, ήταν αντιλουτσέσκου, αυτός δεν θα αλλάξει.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Δηλαδή είναι σπάνιο πράγμα να αλλάξει κάποιος τη γνώμη όταν είναι αρνητική η γνώμη και να πας προς το καλό.
1: Δεν με ψήνει. Για κάποιο λόγο.
0: Αν είσαι στην αρχή θετικός, πολύ εύκολα μπορεί
1: να πάρει. Όχι, απλώς αυτό το έχω πάθει. Αυτό το έχω πάθει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες φάσεις. Ας πούμε, με κορυφαίο το παράδειγμα του Μαρτίνς. Το βλέπα κι εγώ, το βλέπα. Αλλά δεν έλεγα μέσα μου ότι πρέπει να τον διώξει όταν τελειώσει η σεζόν.
0: Καλά, άστο να μην το διώξει. Ναι, ναι. Για πολλούς έχουμε πει να μην το διώξει.
1: Τον θεωρώ από τους καλύτερους προπονητές που πέρασαν και τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο κτλ. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Δεν έχω γνωρίσει πάντως. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή ψάχνω κάποιον να γνωρίσω, ρε παιδί μου, και να πω, ξέρω, μπράβο, ρε φίλε.
1: Πότε έρχεται. Πότε έρχεται ο Ποντένς.
0: Πού να έρθει ο Ποντένς.
1: Δεν θα μείνουμε κάποια στιγμή ελεύθεροι από την άλλη, σαν
0: πάω. Θα το κάνω. Δεν. Ο Ποντένς έχει κλείσει το κύκλο του, πάει τελείωσε.
1: Πώς. Στο Μέντι αρέσει να ξέρετε.
0: Στο Μέντι του αρέσει όλη η ομάδα που πήρε το conference. Αν μπορούσε,
1: και
0: αν μπορούσε
1: και
0: να φέρει και τον Όρτα πίσω, τον έφερε.
1: Όχι, με τον Όρτα το είχε δει νωρίς.
0: Όχι.
1: Δεν. Αν όλοι οι νέοι μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, οι νέοι εννοείς οι νεοαποκτηθέντες. Αν εννοείς οι νεοαποκτηθέντες, 17 ξένοι max. Αν εννοείς τους πιτσιρικάδες, μπαίνουν όσους θέλεις. Αρκεί να είναι στην ομάδα σου. Γιατί λέει όλοι οι νέοι, αν μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα, έλα να δεις και το πάνω. Είναι ο φίλος που το είχε στείλει. Έλα, βάλε.
0: Κάτσε να φορέσει και γυαλί.
1: Έλα, ευκολάκι.
0: Βάζει τώρα.
1: Είδα και εδώ πώς είναι ανεβασμένοι. Αυτά είπαμε, η πλάκα να γίνεται.
0: Αυτό είναι AI τώρα, εντάξει.
1: Ναι. Οι περισσότεροι είναι οι σπαταλώνουν τα χρήματα στο τζόγο, μεγάλη πληγή. Καλό θα υπάρχουν προτροπές για αποταμίευση και μακροχρόνιες επενδύσεις. Άμα βάζει άλλα θέματα.
0: Που
1: ότι τρώνε τζόγο πολύ.
0: Ότι είναι τα τσιγκούνικα τα παιδιά. Και καλά, ξέρετε κανένα τσιγκούνικο να πάει να πει τζόγο. Φοβούνται, ξέρω εγώ, σκιάζονται, μην χάσουν ένα ευρώ.
1: Να έχουμε και υπόψη μας ότι μιλάμε για νέα παιδιά που ζουν σε δύσκολες εποχές.
0: Εντάξει, δεν σου λέω.
1: Δηλαδή βλέπουν τι γίνεται και φοβούνται. Και γι' αυτό δεν ανοίγονται
0: κιόλα.
1: Ενώ εμείς ήμασταν στην κοσμάρα.
0: Κοσμάρα
1: κανονικά. Νέες μεταγραφές, διευκρίνησε ο φίλος. Είπαμε, οι μεταγραφές αν είναι ξένοι, μέχρι 17 έχουν οι ομάδες. 17 δηλώνεις ό,τι θέλεις. Έλληνες, ξένους, ό,τι γουστάρεις. Δεν έχουν διαβατήρια, δεν διαφέρει την UEFA. Από εκεί πέρα όμως, 4 στην λίστα πρέπει να είναι από τα 15 έως τα 21 εγγεγραμμένοι στην Εθνική Ομοσπονδία, δηλαδή να έχουν παίξει μπάλα στην Ελλάδα, 15 έως 21, 3 χρόνια. Και άλλοι 4. Πάλι 15 έως 21, 3 χρόνια στις ακαδημίες σου.
0: Οι γηγενείς που λέμε.
1: Οι που λέμε γηγενείς. Και μετά στην λίστα βάλε κούτσι, βάλε φίλοι, βάλε πάλι ό,τι πιτσερικά θες. Αυτό κάνουν οι αγγλικές ομάδες, να ξέρετε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι η City δεν είχε δεύτερο επιθετικό πίσω από τον. Δεν κάνω πλάκα. Είχε διώξει και είχε δώσει και τον Άλβαρες. Τον είχε δώσει στον Ατλέτικο. Δεν είχε παιδιά, center forward δεύτερο. Δεν υπήρχε. Όχι αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Πίσω από τον Χάλαντ δεν υπήρχε τυπικά ο Βασίλης ο Παπα-Νικολάου. Τύπης. Κάτι πιτσιρίκια. Και πέσαμε με, όταν είχε τραυματιστεί ο Χάλαντ, με αυτό, με ένα εξτρέμα. Στην Ελλάδα, άμα τολμούσε προπονητής να πει σε ομάδα, εγώ θέλω μόνο τον Ελκαμπή και δεν θέλω να τον πίσω, θέλω μόνο το Ντετέι ή θέλω μόνο το Γιώβιτς, τότε είχαν διώξει. Ναι. Το έκανε ο Πέπε, βέβαια, και δεν
0: πρέπει να πας λίγο πιο γρήγορα δεν στα μηνύματα, σε συμβουλεύω.
1: Ναι. Ίσως ο Μπέντο ήταν
0: και 31,
1: άσχετα με το πώς έφυγε. Πάμε δελτίο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: λοιπόν. Πήγε 12 παρά 20 σχεδόν η ώρα.
1: Πριν απαντήσουμε κι άλλα στους φίλους, να πω ότι πριν από λίγο βγήκε από την Ισπανία ότι ο Βάργκας δεν κάνει προπόνηση με τη Σεβίλη. Πάντω συνδυάσουν οι Ισπανοί λίγο με το ότι υπάρχει η πρόταση του Ολυμπιακού, αλλά τη Σεβίλη τους ενημερώνουν ότι ήταν λόγω φορτώθηκε ας πούμε, και γι' αυτό δεν έκανε πρόγραμμα, ότι αύριο θα μπει ξανά στις προπονήσεις. Αυτό είναι το τελευταίο που βγαίνει από την Ισπανία. Ναι, ο φίλος που ρωτάει για τη λίστα και τα λοιπά, ναι, μπορείς να κάνεις όποια ομάδα μπει, είναι τώρα για τη League Phase, κάνει καινούργια λίστα. Δηλαδή η ΑΕΚ, θα τελειώσει. Αν μπει στο Champions League, είτε μπει στο Europa League, μπορεί να δηλώσει όταν θέλει.
0: Οπότε είναι αυτό 30-31 το μηνό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά δεν αλλάζει.
1: Μετά δεν αλλάζει.
0: Μετά δεν
1: τα προκριματικά, σε κάθε προκριματικό γύρο κάνει μια νέα λίστα.
0: Μια
1: όταν πα πλέον στη League Phase, κάνει μια καινούργια. Και μπορεί να βάλει να έχει κάνει 30 μεταγραφέ, να έχει αλλάξει όλου του παίχτε. Okay.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει, δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Σου κάνω μια αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Τι πράγμα δεν μου αρέσει καθόλου όμω. Όταν ο Φρέντο στο τέλο αρχίζει και νερώνει από τα παγάκια.
1: Το πίνεις γρήγορα το Φρέντο. Δεν είναι φραπέ.
0: Δηλαδή όταν αρχίζει και
1: νερώνει.
0: Δεν
1: είναι φραπέ που βάζαμε κι άλλο παγάκι, βάλε. Θυμάσαι.
0: Ναι,
1: ρε. Πάμε να για φραγκίες, να πέρασε τον καφέ, φτάβλι και...
0: Τι έπασε στο Ιλμέζε.
1: Βάλε λίγο πάγο ακόμη.
0: Γιατί να μιλάμε τα προβλήματα που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Μπορεί κάποιο να πει, παιδιά, έχω έναν τρόπο να μην νερώνει.
1: Αλλά και αυτό, ναι,
0: να μην νερώνει το ελληνικό.
1: Ναι, αλλά και αυτό το ελληνικό, βλέπεις, ας πούμε, στο εξωτερικό. Mm. Παίρνω, ας πούμε, πολλέ τα σπεσάκια, Ιταλία, Ισπανία, που κάθονται λίγο, πίνουν ένα σπεσάκι και φεύγουν.
0: Εκεί βλάκια είναι.
1: Κάνα τσιγάρι και φεύγουν. Ενώ στην Ελλάδα, ας πούμε, καθόμασταν στι καφετέρειε τώρα παλιά, 2 ώρες, 2,5, 3. Τάβλη, δώστε, αμπελοφιλοσοφία, κακό ιστορία. Τότε δεν μα ένοιαζε, είμαστε αυτό που λέγαμε. Είμαστε στον κόσμο, ας πούμε. Όλοι μας είμαστε.
0: Τι εννοείς είμαστε στον κόσμο?
1: Ρε παιδί μου, δεν μας άκυζαν, ας πούμε. Τώρα βλέπεις τα παιδιά, τα άκυζε πολύ περισσότερο η κρίση. Πέρασαν ίσως αυτό, πέρασαμε κρίση αυτό, όλα αυτά που ήταν οι πληροφορίες. Εγώ δεν ήξερα τι συνέβαινε έξω στον έξω κόσμο.
0: Τα παιδιά,
1: Ζωάρα, δεν είχαμε μία και βγαίναμε βόλτες.
0: Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι, κοίταξε, πάντα σε όλες τις εποχές, σε όλες τις γενιές υπήρχαν παιδιά τα οποία τα έφερε έτσι η ζωή που δουλεύαν από μικρά.
1: Αλλά εννοώ, αυτό
0: άλλα παιδιά
1: λέω,
0: που δουλεύαν από πιο μετά και άλλα παιδιά που δεν δουλεύαν καθόλου. Έτσι,
1: εντάξει, που είχαν κατηγορίες.
0: Πάντα υπήρχαν όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντα
0: ακόμη όμως, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι τα παιδιά σκέφτηκαν τόσο πολύ με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα?
1: Δηλαδή αυτό που βλέπουν γενικώς, αυτό που βλέπουν προς τα έξω, ναι. Εάν δεν έχουν τρομερή οικονομική άνεση από το σπίτι τους και λυμμένα θέματα και έτοιμες δουλειές και μπορεί να έχει έτοιμη δουλειά. Μα έχει ο άλλος 5 σπίτια και να παίρνει νίκια. Τι να κάνουμε, εγώ έχω φίλος μου που παίρνει νίκια.
0: Λοιπόν, οποιαδήποτε, γιατί το πήγαμε.

0: Τι να γιο άνθρωπο, τι να κάνουμε, ρε παιδί, το
1: ναι, πραγματικά όμω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για μια πολυκατοικία, α πούμε, και όχι 8 διαμερίσματα.
1: Το φράπε,
0: γιατί να δουλέψει,
1: το οποίο εγώ ακόμα το τιμώ. Το φραπεδάκι, εγώ ακόμα το τιμώ. Βάζει όσα παγάκια θέλει μέσα μέχρι την τελευταία σταγόνα.
0: Όχι, γίνεται νερό.
1: Όχι, γίνεται νερό. Όταν λέω όσα θέλει, δηλαδή προσθέτει και ένα.
0: Όχι, το πίνει γρήγορα. Το φρέτο το πίνει γρήγορα. Εγώ και εγώ το πίνω γρήγορα πλέον.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να το πω βέβαια.
0: Γι' αυτό...
1: Κάποτε μου είχαν κάνει πολύ σημαντική κέρια ερώτηση. Γιατί εγώ είμαι πάντα με ένα καφέ στο χέρι. Πάντα. Και μου είχαν κάνει τέτοιο. Κοντινό, συγγενικό πρόσωπο. Και μου λένε, τον καφέ γιατί τον έχεις, από ανάγκη ή για παρέα? Πρώτη φορά μου την κάνανε αυτή την ερώτηση. Έτσι. Και τη θεώρησα πάρα πολύ τέτοια.
0: Ναι, ναι, και...
1: Έχεις δίκιο, λέω, για παρέα.
0: Για παρέα. Έχει γίνει η προέκτασή μας.
1: Προέκταση, ναι.
0: Καφέ, άλλο στιγμίο καφέ, άλλο το φρεντάκι.
1: Είσαι υπέρ τι...
0: Έχω ανακαλύψει πολύ ωραίο στιγμίο και πίνω στιγμίο σπίτι το απόγευμα. Για λίγο παραπάνω.
1: Τι πολύ για καλό, λίγο παραπάνω.
0: Θα σου πω μετά. Πολύ καλό στιγμίο.
1: Τι εννοεί για λίγο παραπάνω?
0: Για μην το πίνει το φρέντο τώρα σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά μισή ώρα, αυτό. Να το γυρίζουμε λίγο το παγάκι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα σου πω μετά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, με πειράζει.
1: Για πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο. Περίμενε. Αυτό που λες τώρα τη φίρμα, δεν θα το, δεν θα το πούμε ξέρω και τα λοιπά.
0: Εμένα δεν με πειράζει ούτε, ναι, ούτε στομάχια, ούτε αϊπνί, δηλαδή, ούτε σε τσέχησε. Ο παραδοσιακός, άλλους τους πάει να κοιμούνται γρήγορα, άλλους τους πάει λίγο, λίγο αυτό, λίγο ένταση. Εμένα είναι νορμάλ, είναι πάρα πολύ καλός καφέ. Εμένα, στα δικά μου γούστα. Φρεντάκι δεν το συζητάμε. Αλλά φρεντάκι είναι να είμαστε έξω, να πιούμε ένα φρεντάκι να φύγουμε. Άμα δεν πιει καφέ, θα πιει σημείο. Αν δεν γυρίσει το παγάκι, πάμε. Δεν έβαλε πολλά παγάκια. Μην βάζει πολύ... πολύ νερό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να θέσει.
0: Ένα φραπέ με πολλά παγάκια και λίγο νερό.
1: Πρέπει να είμαστε πάντως η μοναδική χώρα που για να παραγγείλουμε ένα καφέ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 5-6 λέξεις. Εγώ παράδειγμα που παίρνω φρέντο, εσπρέσο, πρέπει για να πει ότι τέτοιο να μην έκαψε. Μέτριο με μαύρη ζάχαρη. Πόσες λέξεις είναι όλες αυτές? Για να πεις για ένα καφέ. Και μετά, αν είσαι και λίγο, πώς το πω, λίγο μερακλής και δεν θες με ολίγη, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να πεις με ολίγη, έτσι, okay. Και θες μεταξύ ολίγης και μέτριου. Μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, εκεί για τη ζάχαρη, θέλω ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Γιατί φοβάσαι μη σου βάλει τη σούπας. Γιατί είναι άλλη βάζω τη σούπας. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, δηλαδή, για ένα καφέ να πρέπει να χρησιμοποιήσει 10 λέξεις.
0: Δεν ξέρω, είμαστε γενικώς με τον καφέ. Εντάξει, ωραίο, γιατί μια χαρά είμαστε. Λοιπόν,
1: παλιότερα δηλαδή για τον ελληνικό να λέγανε, ξέρω εγώ, ένα βαρύ γλυκό και όχι, ξέρω εγώ. Άντε να πει και με τρεις φουσκάλες, με δυο φουσκάλες.
0: Μισό, αυτό το βαρύ γλυκό και όχι που το άκουγα αυτό.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Ναι, και εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Τα άκουγα σε ταινίες.
1: Γλυκός και όχι. Και γλυκός και όχι.
0: Ναι. Σου έχει τύχει με παλιό να το ακούσει, α πούμε, σε πιτσίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ πήγα μια φορά. Εκτό από ταινίες το έχω ακούσει.
1: Ναι, αλλά τότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν είναι και καλά, εννοείται. Είπαμε σε κόσμο. Λοιπόν, είμαστε νορμάλ παιδιά. Είναι υποχρεωτικό οι ομάδες να δηλώνουν τρεις ονοματοφύλακες? Προφανώς όχι. Γιατί μπορούν να δηλώσουν δύο και να ελευθερωθεί μια θέση για άλλο παίχτη. Καταρχά, αν τραυματιστεί goalkeeper, μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά είναι μακροχρόνιο και τα λοιπά. Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός πέρσι με τον Πασχαλάκη. Του είχε τύχει. Πότε το Πασχαλάκη το είχε κάνει. Έχει γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει και στην πράξη. Λοιπόν. Όχι αυτό το πώς περνάμε. Είναι κάτι άλλο. Η ΑΕΚ έκλεισε τον Ελικογιάννη μόλις ανακοινώθηκε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Δεν νομίζω να έχει ανακοινώσει. Θα είχαμε διακοπή. Ότι τον θέλει, ότι πάει να τον πάρει. Ναι, αλλά ανακοινώθηκε.
1: Κάτσε, αν ανακοινώθηκε. Πάντως δεν το βλέπω πουθενά εδώ να παίζει. Δηλαδή για...
0: Είπαν πάει για να τον πάρει, αυτό μας θα πει ο Γιάννης.
1: Για θα κάνει. Θα έχει βγει ο Σαντόρ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο. Μετά γιατί έχουμε...
1: Κάνεις μεγάλο face control.
0: Γιατί λέει υποχρεότητα τόσο μεταγραφή.
1: Πάντως, κοίταξε, υπάρχει σε ένα site...
0: Ναι.
1: Ότι έκλεισε λίγο Γιάννη η ΑΕΚ. Έκλεισε λίγο Γιάννη. Μέχρι εκεί αυτό
0: ανακοινώθηκε
1: ο προχώ.
0: Αυτή είναι η καφετέρια και εγώ δεν την βρήκα.
1: Ποια?
0: Που ήμουν Βόλο. Καλημέρα, υπάρχει καφετέρια νομίζω στο Βόλο. Πώς ξέρω. Που έχει φτιάξει παγάκι από καφέ για να μην νερώνει ο φρέντο. Και πώς θα το πιούμε, πάλι πρέπει να νερώσει. Πρέπει να λέει στο παγάκι. Παγάκι από φρέντο.
1: Ναι, δεν είναι νερό όμως, δεν νερώνει.
0: Ναι. Απλώς γίνεται... και βάζω το.
1: Βάζεις
0: μόνο στο... τα παγάκια και λιώνω τα παγάκια.
1: Στην παγωθήκη, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Βάζεις... αντί για νερό, βάζεις φρέντο. Οκ. Okay. Έχεις φτιάξει το φρέντο.
1: Ναι. Τι έχουμε. Γιατί σταματήσαμε να ακούμε κάτι. Λοιπόν, okay.
0: Μπάει στο φρέντο, okay, στην παγωθήκη, το καταλαβαίνω. Οκ, okay, και μετά σπάς. Οκ, okay, και είναι με παγάκια. Α, ωραία, θα λιώσω τα παγάκια για πιες φρέντο.
1: Δεν θα έχεις παγάκια όμως. Όχι,
0: δεν θα έχεις
1: κρύο καφέ.
0: Ναι,
1: όχι, όχι, κάτι λέει αυτό.
0: Ναι,
1: κάτι λέει. Κάτι γίνεται. Για να το έχει κάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά, κάτι. Δηλαδή το ψάχνουν. Είναι πολλούς που ενοχλούν τελικά αυτό το πράγμα. Ναι. Ποια είναι αυτά τα παιδιά. Τι, σχολεία. Σχολεία δεν υπάρχουν τώρα. Τι είναι αυτά τα παιδιά, τι είναι, ακαδημία, δεν είναι κάτι, τι είναι. Ήρθα κάτι παιδιά, αλλά σχολεία δεν έχουμε εκδρομές από σχολεία τέτοια εποχή. Α, φωτογραφία θέλετε να βγάλετε μετά. Α, εντάξει, α, παιδιά συνάδελφων, οκ. Okay.
0: Έτσι, okay. Πολύ ωραία,
1: πολύ καλά, πολύ καλά
0: και καλά κάνω.
1: Μπράβο παιδιά. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο.
0: Έχουμε πολλά, το έχει ξαναστείλει κι άλλος φίλος, ότι σου βάζουν ή θα σου βάλουν το φρέντο. Και παγάκι από φρέντο επίσης. Οπότε δεν ενερώνει. Δηλαδή κάνει το φρέντο,
1: ναι.
0: Και αντί για παγάκι κανονικό, σου βάζει παγάκι από φρέντο.
1: Ωραία θα
0: έξτρα,
1: αυτό.
0: Εξτραδάκι.
1: Έχεις δοκιμάσει τέτοιο πράγμα. Δεν έχω δοκιμάσει. Και λέω ότι γίνεται μόνο στο Βολό.
0: Γράφει ο φίλος, δεν το έχω δει εγώ. Δεν το ξέρω. Πήγα να το δοκιμάσω.
1: Υπάρχουν και κάτι άλλο.
0: Γιατί ήμουν Βολό,
1: κάτι άλλο είδους παγάκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία νομίζω, όμως τα βάζαν σε ποτά. Ξέρεις κανονικά. Τα οποία δεν είναι από νερό. Είναι κάπως αλλιώς τα λένε, ρε παιδί μου. Και τα οποία είναι, πώς το πω, είναι όχι πλαστικό απ' έξω, δεν νερώνουν. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία τώρα.

0: Λοιπόν,
1: όπως λέει ο Θωμάς, ένα 35 λεπτό είναι σούπερ να τον έχεις πει το Φρέντο. Και εγώ, εντάξει, 35 λεπτό, max μία ώρα.
2: Οκ, okay. Μετά άλλος.
1: Λοιπόν, και άλλος, μας το έχουν στείλει πολύ αυτό με τα παγάκια.
2: Α, ναι. Και λειτουργεί αυτό, δηλαδή είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι με αυτό.
1: Γιατί βγαίνει το παγάκι, δεν είναι νερό, είναι Φρέντο, είναι σπέσο. Δηλαδή σου λέει, αυτό που λένε οι φίλοι, σου λέει, σου κάνει το φρεντάκι και αντί να σου βάλει μέσα παγάκια κανονικά, έχει παγάκια που έχει βάλει μέσα.
2: Ναι, ρε φίλε, κάτσε μια στιγμή.
1: Αλλά είναι σπέσα.
2: Δεν γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατό
1: με αυτό.
2: Δηλαδή, άμα έχει φτιάξει ένα καφέ, έχει φτιάξει ένα φρέντο και πα, ξέρω εγώ, να βάλει και βάζει και άλλο φρέντο μέσα. Δηλαδή, από τα παγάκια, αντί να βάλει παγάκι, βγάζει παγάκι φρέντο. Ναι, ναι. Παγάκι, δηλαδή καφέ.
1: Παιδιά, ήμασταν και εταιρείε, εγώ για στιγμή και τα λοιπά. Εγώ είπα στον Βασίλη, κάποιον δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση. Ότι ο καθένα που μπορεί να βρίσκει, υπάρχουν πάρα πολλοί και κάποιε εταιρείε ειδικά πλέον για να μπορεί να το βρίσκει. Αυτό που σου κάνει. Ο καφές ναι και όχι ήταν ανάμεσα στο μέτρο και το γλυκό.
2: Βαρύς
1: όχι, όχι, ναι και όχι.
2: Ναι και όχι.
1: Ναι, ένα ναι και όχι.
2: Ανάμεσα.
1: Ναι και όχι. Ναι,
2: και μετά ανακαλύφθηκε το λίγη.
1: Μπράβο. Όχι, είναι μεταξύ μέτριος σου λέει και γλυκού.
2: Α, μεταξύ μέτριος και γλυκός.
1: Ναι. Δηλαδή ναι,
2: ναι γλυκός, ναι, γλυκός και, όχι. Και όχι.
1: Α, έχει νοήμα. Μπορεί, ωραίο. Ναι.
2: Έλα, Μπάμπη.
1: Όχι, δεν μας έχεις φύγει σε δύσκολη θέση. Είναι εκτός. Για ένα μήνυμα που είχε στείλει ένας φίλος. Δεν μας φαίνεται καθημερινά σε δύσκολη θέση. Είναι εκτός πώς των αθλητικών κτλ. Πριν λιώσει τα παγάκια, βγάλτε και άσε ένα παγάκι. Δηλαδή να πάρει λίγο το κρύο και τα βγάζεις. Και αφήνεις ένα.
2: Δεν μπορώ, μωρέ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή μου φαίνεται είναι. Μετά ότι ξέχασα να βάλω παγάκια. Δηλαδή βλέπω ένα παγάκι, το πηγαίνει βόλτα. Τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο.
1: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέγαμε και το πρωί ναι. ότι ήταν μία από τις περιπτώσεις που εξεταζόταν ο Μπάμπης Λιχογιάννης. Mm-hmm. Λέγαμε δηλαδή τα υπέρ και τα κατά της ιστορίας και πλέον έχει επέλθει μία συμφωνία της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή, πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Για διετές συμβόλαιο μπορεί να είναι και ένα συν ένα, θα το δούμε όμως αυτό,
1: ναι.
3: για να έρθει να καλύψει το κενό που άφησε παραχώρηση του Πενράης. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει πολλά χρόνια στο καμπιονάτο.
2: Από Μπολόνια έμεινε ελεύθερος, ε?
3: Ναι, από Μπολόνια έμεινε ελεύθερος. Είχε αγωνιστεί και με την Μπολόνια στο Champions League. Δίνει λύσεις και για την ευρωπαϊκή λίστα γιατί είναι Έλληνας.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα
3: οπότε,
1: θέμα που το έχει
3: άλλο. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή βγαίνει ναι. ο Καλοσκάμης και μπαίνει ο Λυκογιάννης, ο Πίλιος, ο Ρώτα και ο Μάνταλος. Οπότε έρχεται μια ισορροπία. Είναι παίκτης που έχει εμπειρία. Ξέρει δηλαδή. Από σπουδαίο πρωτάθλημα, άρα από παιχνίδια απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση. Είναι παίκτης που έχει τα χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Νίκολιτς και στην περίπτωση του Κώστιτς. Δηλαδή, είναι παίκτης δημιουργικός.
1: Πιο επιθετικό.
3: Έχει την ικανότητα δηλαδή να γεμίζει την περιοχή, να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή το πιο έτσι, χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ότι θα υπάρξει χρόνος μέχρι να είναι. Διαθέσιμο στο 100% για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ΑΕΚ. Όμως είναι μια επιλογή που δείχνει ότι η ΑΕΚ είχε αρκετές επιλογές στη λίστα. Δεν ήταν την κορυφή ο Λυκογιάννης. Εξετάστηκαν και άλλες περιπτώσεις οι οποίες για διάφορους λόγους προφανώς δεν προχώρησαν. Και η περίπτωση του Λυκογιάννη που είναι και 6 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα είναι μια περίπτωση η οποία φαινόταν ότι θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα.
2: Πόσο χρόνο είναι Γιάννη, θυμάσαι?
3: 32 στα 33.
1: Ναι,
3: η ηλικία τώρα παιδιά είναι
2: ένας
3: αριθμός. Και ο Κώστης δηλαδή που κοίταζε η ΑΕΚ, κοίταζε αυτή την ηλικία. Αλλά έχουμε δει τον Τάις στα 38-39.
2: Όχι, λέμε τώρα έτσι γενικά.
3: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ κλείνει αυτό το κενό. Μπορεί να μην έφερε τον παίκτη.
2: Κενό αναπληρωματικού το βλέπεις εσύ ή κενό βασικού, δηλαδή όταν θα είναι έτοιμος.
3: Να πω κάτι τώρα. Αυτό είναι ωραίο ερώτημα για να κάνεις κουβέντα, γιατί η συζήτηση θα γίνει αν συνιστά αναβάθμιση για τη θέση ή όχι. Όχι για το κενό του Πενράης, αλλά για τη θέση.
2: Ναι.
3: Αλλά ο Νίκολης δεν το βλέπει έτσι. Έχει δύο παίκτες στην ίδια θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει έναν πιο ταχυδυναμικό παίκτη όπως είναι ο Πίλιος, που είναι πολύ πιο ικανός. Αμυντικά.
2: Ποιος?
3: Και ο Πίλιος.
2: Οκ. Okay.
3: αμυντικά, πρόσεξε τώρα, λέμε για το δικό μας επίπεδο, έτσι. Ο Λυκογιάννης δοκιμάστηκε στο καμπιονάτο με άλλη ποιότητα ποδοσφαιριστές, έτσι. Αλλά όταν φέρνεις το Λυκογιάννη, ξέρεις το τι μπορεί να σου δώσει, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Αυτό λέω. Με αυτή την έννοια το λέω. Που είναι πιο δημιουργικός.
2: Όχι, μου έκανε λίγο εντύπωση ότι το πες, δηλαδή, αρκετά αποφασιστικά, έτσι. Ότι ο Πύλιος είναι καλύτερος αμυντικά από τον Λυκογιάννη.
3: Όχι, δεν το λέω έτσι. Εγώ χρησιμοποιώ την ατάκα που είχε πει ο Νίκολιτς όταν τον είχαμε ρωτήσει για Πύλιο και Πενράις. Και είχε πει ο Πύλιος είναι καλύτερος αμυντικά και ο Πενράις μπορεί να μας δώσει άλλα πράγματα επιθετικά.
2: Ναι.
3: Και λέω ότι και τώρα πάει να παντρέψει ένα τέτοιο ζευγάρι. Με τον Πύλιο να θεωρείται καλός αμυντικά, τα αμυντικά του καθήκοντα, και να έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει αρκετά την ΑΕΚ στο μεσοεπιθετικό σκέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι δύο παίκτες. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Λυκογιάννης δεν έχει τη ταχύτητα του Πυγιού.
2: Ναι.
3: Έχει παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά τα καλά του χρόνια είναι πίσω, έτσι, από το καμπιονάτο. Γι' αυτό έμεινε και ελεύθερος από την Πολόνια και το προηγούμενο διάστημα μιλούσε με τη Σαμπντόρια που ήταν χαμηλότερης κατηγορίας. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και ο ίδιος ορίμασε στην ιδέα να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια έξυπνη κίνηση της ΑΕΚ να καλύψει το κενό του Πενράις. Αλλά προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος γιατί προφανώς ο Νικολίτης και ο Ριμπάλτα ξέρουν καλύτερα, πέρα από όλα αυτά τα θετικά στοιχεία που έχουμε αναφέρει, είναι ότι δεν συνιστά να βάθμισε τις θέσεις. Δηλαδή, δεν περιμένω το τέλος της χρονιάς ο Λυκογιάννης να έχει κάνει περισσότερες συμμετοχές από τον Πύλιο στη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά το κυριότερο είναι να δώσει στην ΑΕΚ αυτά που περιμένει ο Νικολίτς έχοντας δώσει την έγκρισή του. Πρώτα απ' όλα να καλύψει αυτό το κενό γιατί δεν είχε προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητα. Συνοψίζω, ευρωπαϊκή λίστα. Έλληνας παίκτης, εμπειρία από καμπιονάτο και από Champions League, ικανότητα να παίξει και ως στόπερ, αλλά σε άμυνα των τριών, να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, ο Λυκογιάννης μπορεί να παίξει ως αριστερό στόπερ σε άμυνα των τριών. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με την άμυνα των δύο και πολύ καλό στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτά τα στοιχεία δηλαδή βάζει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της και καλύπτει και αριθμητικά και ποιοτικά με το δίδυμο με τον οποίο τη θέση του αριστερού μπακ.
2: Μάλιστα. Ωραία, και αναμένουμε ανακοινώσει. Οριστικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε. Έτσι, οριστικά.
3: Μιλάμε για τις λεπτομέρειες.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε να έρθει να περάσει ιατρικά, εργομετρικά.
2: Ναι, αυτά τα κλασικά. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα τώρα να χρειαστεί.
3: Είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.
1: Είχε ακουστεί, δεν έκανε. Το σενάριο ήταν εξής, επειδή και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει Έλληνες. Λέγαμε μήπως δώσει τον Μπρούνο, ξεσενάριο. Όχι τώρα ότι είχε γίνει κάτι. Η Άκτο είχε αποφασίσει, υποχώρησε, τον πήρε.
3: Και από τον Ολυμπιακό είχε ξεκινήσει, έτσι, μπάρε από τις
1: ακαδημίες του Λυκογιάννη, βέβαια, και αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει και στο πρώτο, στο πιλωτικό τότε Champions League, λέω, αυτό που κατέξερε δηλαδή μετά, το Youth League που λέμε μετά, αν θυμάμαι καλά, αλλά έχει είναι 33 πριν 13, ναι, μπορεί να υπήρχε τότε το πιλωτικό, αν το θυμάμαι πρώτο, εκεί το πρώτο είδα. Πιο πολύ, τότε έπαιζε και αυτό που λέμε πιο επιθετικός, έπαιζε και σαν εξτρεμάκι, μπορούσε να παίξει και τα λοιπά.
3: Είναι για την ΑΚ μια έξυπνη κίνηση γιατί βάζει έναν πολυδιάστατο παίκτη σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία, okay, τα οποία αναφέραμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Βρήκα και το μαγαζί αυτό που είναι στο Βόλο. Υπάρχει στον Πειραιά. Μου έχουν στείλει που αλλού ότι υπάρχει Θεσσαλονίκη, ότι χρόνια το με τα παγάκια. Σου δείξα και φωτογραφίες, το είδες, έτσι.
2: Αυτό το λέει
1: ένα. Υπάρχει ένα μαγαζί στο Αλιβέρι, στην Εύβοια.
2: Ναι, τι κάνει.
1: Το κάνει, λέει, με τέτοιο τρόπο, κοπέλα, που και την ώρα, λέει, ό,τι ώρα και αν τον πίνεις, είναι καφές. Είμαι οδηγός και παίρνω από εκεί καφέ και τον έχω αρκετές ώρες χωρίς να νερώνει. Αλήθεια. Και να χάνει τη γεύση του. Μεγάλο ποτήρι.
2: Αλλά μία κοπέλα το κάνει.
1: Γεμάτο παγάκι και καφέ.
2: Μία κοπέλα το κάνει. Άμα λείπει η κοπέλα, δηλαδή είχε ρεπό.
1: Έλα, μα το αποκόλλησε ο
2: Βασίλης. Είναι μία κοπέλα.
1: Η κοπέλα που το παίρνει εκεί, πώς θα πετυχαίνει την πρωινή ώρα, την πρωινή ώρα.
2: Ρωτάμε, κακό είναι να ρωτήσουμε. Είχαμε μία κοπέλα και πρέπει. Τι
1: ρωτήσεις θα βρει, που βρήκε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, αλλά απλώς το θέμα είναι ότι ανακαλύψαμε αυτό, ας πω. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει. Όχι, ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα που γίνεται αυτό, ας πω.
2: Ανακαλύψε κάτι άλλο, δεν θες να το ομολογείς απλώς, ότι υπάρχει, είναι πολλοίς κόσμος που τους απασχολεί το ίδιο που απασχολεί και εμένα. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα πώς πίνεται, πίνεται, δεν πίνεται. Γεια σου, είναι για πέταμα.
1: Ναι.
2: Γιατί άργησα λίγο, σιγά άργησα 10 λεπτά. Είμαι λοιπόν, στο στούντιο. Πώς θα κάνω τώρα. Άλλος καφές.
1: 10.
2: Τι θες εσύ, τι θες παρόλα. Μεταλλικά παγάκια. Δεν μπορώ μόνο μεταλλικά παγάκια μέσα στον καφέ τώρα. μέταλλο τώρα, αυτό,
1: για
2: σιδερένια
1: παιδί. Για πες το, μισό, για πες. Ναι.
2: Ναι. Ναι, αλλά είχε σε μέταλλο. Α,
1: περίμενε, δηλαδή, γι' αυτό μου έχουν στείλει. Γι' αυτό μου έχουν στείλει και αυτό, δεν το καταλάβαινα. Ότι παγάκι όχι από νερό, μεταλλικά.
2: Μεταλλικά.
1: Λέει τα πλένεις, θα έχεις να είναι καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Και τα βάζεις, κρυώνει και σου λέει το βάζεις μεταλλικό. Κρατάει. Α, άλλη λύση που μας θέλουν και έχουν δίκιο. Θερμός.
2: Άσε μόρτα να πένω από θερμός τώρα. Άσε τώρα, πιο τώρα θερμός. Όχι, άμα ήμουν, ξέρω, ήμουν πάνω στο τιμόνι.
1: Βέρεια υπάρχει.
2: Κάποιοι επαγγελματίες, ναι, οδηγός.
1: Στη Βέρεια υπάρχει.
2: Τι υπάρχει στη Βέρεια?
1: Αυτό που λέμε, το, με τα παγάκια. 10 χρόνια στον Πειραιά. Σου λέω, υπάρχει, έχουν έρθει πάρα πολλά.
2: Δεν μιλάς τόσο καιρό, δηλαδή με βλέπεις να ταλαιπωρούμε τώρα.
1: Πού να το ξέρω κι εγώ. Επειδή ήταν που είσαι εσύ που πρέπει να έχω εγώ καημό.
2: Είδες τελικά, όταν λες σε παιδί μου κάτι,
1: ναι,
2: είναι να πεις το πρόβλημά σου, θα βρεθούν άνθρωποι να βοηθήσουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αρκεί να το πεις.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Αρκεί να το πεις. Δηλαδή, άμα κάθεσαι, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, ξέρω εγώ, τα ανανίμια, έμενε η βλακία, αυτό το πράγμα, και δεν το πεις, ορίστε τώρα πώς βρέθηκαν να βοηθήσουν.
1: Είναι ιδιοκτήτης ο Αλιβέρη.
2: Αυτό που στέλνει το μήνυμα. Αυτός...
1: Όχι.
2: Άρα, όχι η κοπέλα.
1: Η κοπέλα είναι ιδιοκτήτης.
2: Η κοπέλα είναι ιδιοκτήτης.
1: Δεν
2: πηγαίνει κάθε μέρα αυτή. Να είμαι και ιδιοκτήτης. Αστείο. Κοίτασε τι ζεμπάβει.
1: Τι τούτο. Τι τούτο. Λοιπόν, πάμε.
2: Ξέρω τι ώρα είναι και 59. Σιγά
1: σιγά.
2: Θέλουμε, δεν θέλουμε, πάμε δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Φώτης
1: Παλάμας. Καλά ματσάκια το βράδυ.
2: Ωραία ματσάκια.
1: Και να περάσουν
2: οι ματσάκια. Είναι σημαντικό
1: να είναι 5 στα 5 να γίνει.
2: Θα εδώ το βράδυ να δίνει live στον κόσμο.
1: Τελευταίο, έλα, τελευταίο. Θερμός φρεντοπότηρο, να το.
2: Οκ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε για όλα.
1: Είναι για όλα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Ινάλ, Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτσε προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένη στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός στις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε σήμερα με το αυτοκρατορικό εμβατήριο του Άγγλου συνθέτη Edward Elgar, ένα έργο που γράφτηκε το 1897 για τον επίσημο εορτασμό της 60ης επετείου από την άνοδο της βασίλισσας Βικτωρίας στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο λόγος που το ακούσαμε όμως δεν είναι αυτός, είναι ότι σαν σήμερα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Για την ανακάλυψή του αυτή τιμήθηκε το 1902 με βραβείο Νόμπελ, ενώ η σημερινή ημέρα, η 20η Αυγούστου, έχει ανακηρυχθεί Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. Ο Ρόναλντ Ρος ήταν πολυμαθής άνθρωπος. Ήταν ερασιτέχνης ποιητής, μυθιστοριογράφος, τραγουδοποιός, ζωγράφος και μαθηματικός. Υπηρέτησε επί 25 χρόνια στην Ινδική Ιατρική Υπηρεσία και κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας έκανε τη σπουδαία ανακάλυψή του. Άρχισε να μελετά συστηματικά την ελονοσία το 1895 και αμέσως παρατήρησε παράσιτα ελονοσίας σε πρώιμο στάδιο μέσα σε κοιλιές κουνουπιών. Καθυστέρησε όμως να κάνει την ανακαλύψή του γιατί τον έστειλαν για 2 χρόνια σε άλλη πόλη της Ινδίας για να αντιμετωπίσει εκεί μια επιδημία χολέρας. Επιστρέφοντας, συνέχισε την έρευνά του και σαν σήμερα επιβεβαίωσε την παρουσία του παράσιτου και την επόμενη μέρα το παρατήρησε να αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά των κουνουπιών. Λίγο καιρό αργότερα ανακάλυψε και το ρόλο που έπαιζαν τα πουλιά στη μετάδοση της ασθένειας. Αφού έφυγε από την Ινδία, εργάστηκε στη Σχολή Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ επί 10 χρόνια, ενώ αργότερα έκανε και δικό του ίδρυμα για την καταπολέμηση των τροπικών ασθενειών. Μπαίνουμε τώρα στη χρονομηχανή μας και κάνουμε άλμα στο χώρο χρόνο που μας φέρνει στο 1980 και στο Παπέτε στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας, στο μακρινό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο γνωστός, στους παλαιότερους τουλάχιστον, Αμερικανός τραγουδιστής Τζο Ντασέν. Ο Ντασέν μπορεί να έκανε καριέρα στα γαλλικά και ο ίδιος έλεγε ότι η καρδιά του είναι γαλλική, αλλά δεν είχε δεσμούς αίματος με τη Γαλλία, ούτε πήρε ποτέ τη γαλλική υπηκότητα. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1938 από Αμερικανοεβραίους γονείς με καταγωγή από την Ουκρανία. Το 1950 ο πατέρας του, ο γνωστός σκηνοθέτης Ζιλ Ντασέν, μπήκε στη μαύρη λίστα του Hollywood. Ήταν η εποχή του Μακάρθη και της αντικομμουνιστικής ιστερίας εκεί και η οικογένεια έφυγε για την Ευρώπη. Ο Τζο Ντασέν γύρισε στην Αμερική για να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και μετά πήγε στη Γαλλία όπου δούλεψε ως τεχνικός δίπλα στον πατέρα του. Εκεί γνώρισε και τη μέλουσα γυναίκα του και άρχισε να τραγουδά στα γαλλικά και να εμφανίζεται σε δεύτερους ρόλους στον κινηματογράφο, με πρώτη εμφάνιση στην ταινία του Ζιλ Ντασέν με τίτλο «Top Capi» το 1964, δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη, τον Πίτερ Ουστίνοφ και τον Μαξιμίλιαν Σέλ. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, η καριέρα του είχε εκτοξευτεί στη Γαλλία και ηχογράφησε τραγούδια και σε άλλες γλώσσες, όπως αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ισπανικά και γερμανικά. Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του είναι το «Σανζελιζέ» του 1969, το οποίο και θα ακούσουμε.

Από το 1980 πηγαίνουμε με ένα μεγάλο άλμα στο έτος 1795, γιατί τότε, σαν σήμερα, ο φημισμένος συνθέτης Joseph Haydn επέστρεψε στη Βιέννη από την Αγγλία. Ήταν η δεύτερη επίσκεψή του στην Αγγλία, η πρώτη είχε γίνει 3 χρόνια νωρίτερα, όπου έδωσε πολλές συναυλίες με δικά του έργα, με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολυπληθές κοινό. Οι συναυλίες αυτές μεγάλωσαν τη φήμη του και υπήρξαν ιδιαίτερα επικερδείς, εξασφαλίζοντάς του οικονομική ασφάλεια. Οπλισμένος επιπλέον με συναισθηματική σιγουριά, ο Haydn έγραψε μερικά από τα πιο φημισμένα του έργα εκεί. Έτσι, με την επιστροφή του στη Βιέννη, έγινε πλέον δημόσιο πρόσωπο αυξημένου κύρους και είχε την άνεση να κάθεται ως επιτοπλίστων στο σπίτι του και να συνθέτει. Όμως η υγεία του είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα και πέθανε τελικά το 1809 στη Βιέννη. Ένα από τα έργα που έγραψε το 1795 ήταν το πιάνο τρίο αριθμό 41, από το οποίο θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.

Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω, στο 1948 και στην επαρχία Staffordshire της Αγγλίας, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο γνωστός ροκ τραγουδιστής Robert Anthony Plant. Ο Robert Plant έγινε γνωστός από τη θητεία του στο συγκρότημα των Led Zeppelin, από το σχηματισμό του το 1968 μέχρι τη διάλυσή του το 1980. Μετά βέβαια έκανε και αξιόλογη σόλο καριέρα, θεωρείται και δικαίως ένας από τους σπουδαιότερους ροκ τραγουδιστές με μεγάλη φωνητική έκταση και δυναμική σκηνική παρουσία. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που ανοίγει τον πρώτο δίσκο των Led Zeppelin που κυκλοφόρησε το 1969. Είναι το «Good Times, Bad Times».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και με όχημα τη μουσική του Μπαχ θα γυρίσουμε πάλι στη χρονομηχανή μας. Πρώτα όμως πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση, γιατί πριν το διάλειμμα δεν ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από τον πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, ακούσαμε το δεύτερο τραγούδι, το Baby I'm Gonna Leave You. Αλλά αυτά παθαίνει κανείς όταν την τελευταία στιγμή αλλάζει γνώμη. Συνεχίζουμε όμως, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα που μας φέρνει στο 1828 και στο Παρίσι, όπου σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της όπερας του Τζοακίνο Ροσίνη με τίτλο Le Comte Henri, δηλαδή Ο Κόμις Ορί. Πρόκειται για μια κομική όπερα με λιμπρέτο γραμμένο από τους Ζεν Σκρίμπ και Σαρλ Γκασπάρ Ντε Λέστρ Πουαρσόν, οι οποίοι για τις ανάγκες της όπερας διασκεύασαν ένα θεατρικό έργο που είχαν γράψει οι ίδιοι το 1817. Η πλοκή ξεκινά με τον Κόμι να μεταμφιέζεται σε ερημίτη στην προσπάθειά του να κερδίσει την καρδιά μιας κόμισσας. Αργότερα μεταμφιέζεται σε μοναχή με το όνομα Αδελφή Κολέτ. Και καταλαβαίνετε νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούσαν εξαίρετη πρώτη ύλη για κωμωδία εκείνη την εποχή. Φυσικά θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το έργο με τον Περουβιανό τενόρο Juan Diego Flores.

Με ένα ακόμη άλμα επιστρέφουμε στα τέλη του 20ου αιώνα, συγκεκριμένα στο 1995 και στην Ελβετία, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής κόμιξ Ούγκο Εουτζένιο Πράτ, γνωστός για τη δημιουργία της σειράς κόμιξ με ήρωα τον Κόρτο Μαλτέζε. Ο Πράτ γεννήθηκε το 1927 στο Ρίμινι. Το 1937 η οικογένειά του μετακόμισε στην Ιταλική Ανατολική Αφρική μετά τον Δεύτερο Πόλεμο μεταξύ Ιταλίας και Αιθιοπίας και ο πατέρας του Πράτ ήταν μελανοχύτονας, δηλαδή υπηρετούσε στην εθελοντική πολιτοφυλακή των Ιταλών φασιστών και το 1941 συνελήφθη από τους Βρετανούς και την επόμενη χρονιά πέθανε από ασθένεια στη φυλακή. Μετά τον πόλεμο, ο Ούγκο Πράτ μετακόμισε στη Βενετία, όπου συνεργάστηκε με ντόπιους καρτουνίστες για τη δημιουργία περιοδικών κόμιξ. Αργότερα πήγε στο Buenos Aires, συνεχίζοντας τη δουλειά του στον τομέα

των κόμικς με αρκετή επιτυχία. Μετά από ένα διάστημα στο Λονδίνο, ο Πράτ γύρισε στην Ιταλία το 1962, όπου ξεκίνησε μια συνεργασία με το παιδικό περιοδικό κόμιξ Corriere dei Piccoli, για το οποίο διασκεύασε αρκετά κλασικά βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, ανάμεσά τους το νησί των θησαυρών και η απαγωγή του Σκοτσέζου Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον. Το 1967 δημοσίευσε την πρώτη ιστορία με το νέο του ήρωα, τον Κόρτο Μαλτέζε, και ακολούθησαν πολλές ακόμα. Η δουλειά αυτή του Πράτ είναι ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας και χαρακτηρίζεται από το πολύ δυνατό σενάριο που κρύβει από πίσω εκτεταμένη ιστορική και γεωγραφική έρευνα. Ο Κόρτο Μαλτέζε είναι καπετάνιος, Μαλτέζος όπως λέει και το όνομά του, γιος ενός Άγγλου ναυτικού και μιας Ανδαλουσιάνας τσιγκάνας, και οι περιπέτειές του διαδραματίζονται τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και είναι γεμάτες ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Στη μνήμη του Πράτ θα ακούσουμε ένα τραγούδι ενός ιταλικού ethnic συγκροτήματος από το Τωρίνο με το όνομα Mau Mau. Το τραγούδι λέγεται «Κόρτο Μαλτέζε».

Και πάμε τώρα στη Γερμανία του 1915, όπου σαν σήμερα πέθανε ο Γερμανός γιατρός και ερευνητής Paul Ehrlich, ο οποίος εργάστηκε στους τομείς της αιματολογίας, της ανοσολογίας και της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας. Επίσης ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Τη χρονιά του θανάτου του, το 1915, ο Γερμανός συνθέτης Max Reger έγραψε ένα έργο για δύο πιάνα με τίτλο «Παραλλαγές και φούγγα πάνω σε ένα θέμα του Μπετόβεν», από το οποίο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Και ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και χρονικά και τοπικά στο 1949 και στη Θεσσαλονίκη, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο γνωστός τραγουδοποιός Νικόλας Άσημος. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Ασημόπουλος. Ήταν αντισυμβατικός άνθρωπος και αντισυμβατικός καλλιτέχνης, πολιτικοποιημένος, ασπάστηκε και τον αναρχισμό και μετά τον εγκατέλειψε και αυτόν, λέγοντας ότι δεν θέλει να του κολλάνε ταμπέλες. Από μικρός σκάρωνε σατυρικά τραγουδάκια με πρότυπο τον σατυρικό ποιητή Γεώργιο Σουρή. Το 1967 μπήκε στη Φιλοσοφική, όπου ασχολήθηκε και με το θέατρο, παρακολούθησε και μερικά μαθήματα σε δραματική σχολή και τότε αγόρασε και την πρώτη του κιθάρα και άρχισε να παίζει ως αυτοδίδακτος και να συνθέτει τα πρώτα του τραγούδια. Το 1973 εγκατέλειψε τις σπουδές του, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε στην Αθήνα, όπου ασχολιόταν αποκλειστικά πλέον με τη μουσική. Το 1975 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο, αλλά κυκλοφόρησε και αρκετές παράνομες κασέτες με πρόχειρες ηχογραφήσεις, τις οποίες πουλούσε ο ίδιος στα Εξάρχεια. Από το 1981 άρχισε να παρουσιάζει τα πρώτα ψυχιατρικά του προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν όταν κατηγορήθηκε για βιασμό το 1987, με αποτέλεσμα να δώσει τέλος στη ζωή του το 1988. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο, ας πούμε, αισιόδοξα τραγούδια του από την παράνομη κασέτα του «Το φανάρι του Διογέννη». Το κομμάτι λέγεται «Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις».

που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό κι απ' τη ζωή αποζητώ.

Κάνει σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

Πάμε τώρα στο έτος 1882 και στη Μόσχα, όπου σαν σήμερα ακούστηκε για πρώτη φορά η ουβερτούρα με τίτλο «Το έτος 1812» του Ρώσου συνθέτη Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος. Το έργο γράφτηκε για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία και έχει μείνει στην ιστορία για την ενσωμάτωση στην παρτιτούρα πραγματικών κανονιοβολισμών. Θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από το έργο και με αυτή τη μουσική θα κλείσουμε για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 του 26. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛΚΙ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 το 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΙ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΙ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυαρέξεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραδιοφωνικής μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η εισοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι, και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές, έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμες όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς. Να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερο. Πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένοι, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας, λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης, προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Mm-hmm. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό, κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν, ναι, οι ίδιοι πάντως τροχόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε τροχόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο είναι, κυρίως δεν είναι, είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα. Και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκαιοι από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια διότι αν συμβεί ένα περιστατικό παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή, φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή, άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο το νοσοκομείο του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέως τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε λέει, με όλη μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένα οι δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και 3 διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχείες. ψυχιακές μονάδες και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και ελλιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Βίκη ενημέρωσε για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, μηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκη, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM
3: των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102

0: μεταξύ συγγνώμη, έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, έχει περισσότερα. Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκη, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο στην Έτωλο Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία. Και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτήν την άγρια συμπλοκή, την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα όταν διαβάστηκε

0: διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
2: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα, που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα. Και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα, έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκυματινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμού. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του ανδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμίσης του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία και λήφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδότης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρνης, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Και επειδή ξεχνάω μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια που στέλνει σε άλλη πλατφόρμα και κάθε φορά ξεχνιέμαι μέσα στην ροή της εκπομπής να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Ανδριανή. Όλα ακριβαίνουν, Ανδριανή μου, όλα, όλα. Κάθε μέρα ο καθένας μας διαπιστώνει και τις αυξήσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά να περνάς καλά. Αντε πήγαινε εκεί στη θάλασσα τώρα να κάνεις τα μπανάκια σου, βέβαια είναι αργά αυτή την ώρα για σένα. Αλλά κάνει και μια βουτίτσα για μένα που με το γύψο στο χέρι μπάνιο δεν. Και στο φίλο μας τον Ανδρέα που, πού ήσουν Ανδρέα, σε είχαμε χάσει, τις διακοπές μου έκανα, απάντησε σε παρακαλώ πάρα πολύ στο ανόητο ερώτημα που κάνω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για την ακρόαση πάνω απ' όλα, και να σας πω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να σας πω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, και εσάβριο πάλι, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνύει προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα και με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και ιδιωτικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σφήνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντα σε κάθε περίπτωση διαμηνύει ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματική μας συντάκτρια με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε η Αθήνα, παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο EarthNews, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο EarthNews Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της σύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των ΗΠΑ.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματούχους, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο Σύμβουλος Ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα $93 το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντακτήρια, την Έμιλη Γιανακοπούλου, για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλισης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτυπώνονται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα $94 το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
3: Και μας έκανες και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και, 10
12: και από την κυβέρνηση cents. Με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αγγλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα διελιστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται εδώ τα πρατήρια. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
15: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
15: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
15: Πότε,
14: γιατί
15: δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνησης να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα διελιστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί από σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
15: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχής και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
16: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού Ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο φιλοτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους
3: υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για τον λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ανεδόθμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής, και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, για να κλείσουμε τώρα, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
3: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
17: Δεν άκουσα τώρα.
3: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
17: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3% που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
3: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
17: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
3: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
17: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
3: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο, όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, το Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνει, θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά,

0: μάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
1: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
3: Τελειώσαν οι διακοπές.
4: Πάνε, τελειώσαν.
3: Πού πήγατε πριν?
4: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
5: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
2: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
6: Νάξο.
7: Για Νάξο, θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
6: 5 μέρες.
8: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
7: Πόσες ημέρες?
8: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
7: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
8: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
7: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
9: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
2: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
10: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγήτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγήτου.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία, τα

0: 82 έτη, γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι 13 με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ τώρα ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοποιητικών τόνα.
1: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
2: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Διπουργός τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
3: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πίστηκε από τους απατεώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απατεώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απατεώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστα και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
4: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοβήσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιο, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, εντόπισε η αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων η κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην Σιτία εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
5: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρα, στο οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα. 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους, μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
0: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπεθ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει, και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
7: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Ντόνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
7: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηγαρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει. εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
7: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευση πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
8: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στην Τούμπα τη νορβηγική Brann για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Eurosport και από το Open. Τη σκητάλη θα πάρει όφη στις 9, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Eurosport και από την Κοσμοτέ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9:30 και θα μεταδοθεί από την Eurosport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα, θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την εθνική ανδρών στο βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.
9: Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
9: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. του Αυγούστου και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Νίκος Γιατράκος στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη από τη Ζάκυνθο στην παραγωγή στα τηλέφωνα. Τέσσερις με πέντε, όπως ξέρετε, έχουμε το γνωστό κουσκούς και μετά έχουμε παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας, από το αρχείο, κυρίες και κύριοι, της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής, που η φωτισμένη εντός εισαγωγικών τεχνική μας και παραγωγή εκείνη την και διευθυντής εκείνη την και να τα χρόνια, ο Γιώργος Οπέρπας, κρατήσανε στο αρχείο μας τη δημοτική παράδοση του τόπου μας εδώ, με Κλαρίνα Ντρόλα, Άγγελο Βέρα, Θεόφιλο και άλλους πολλούς που είχαν την φαϊνή ιδέα όλο αυτό το αρχείο να το έχουμε μέχρι σήμερα εδώ στον περιφερειακό σταθμό στην ΕΡΤ Πάτρας. Γύρω στις 3.30 η Δώρα Πετρίδη, η χοροδός και μουσικός εδώ στην εκπομπή μας, θα μάθετε για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Αίγιο. Θα είναι και ο φίλος μου ο Δημήτρης, θα μας πει περισσότερα η Δώρα η Πετρίδη. Λοιπόν, κάπου σε λίγο θα βρούμε και τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, τον άθλιο του Γκο. Δεν ξέρω τι σήμερα έχει κρατήσει, αλλά βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει χαμός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μουσική και όλα τα μας τα τραγούδια σήμερα, κυρίες και κύριοι, ακούνε πού, στη μεγάλη μας ερμηνεύτρια, στη μεγάλη τραγουδίστρια, στον θηλυκό Καζαντζίδη, στην Χαρούλα την Αλεξίου. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά να ψάξουμε να βρούμε και τον άθλιο του Ουγκό, τον Άγγελο του Κωνσταντίνου, δημοσιογράφου, φίλο της εκπομπής Αλληλέγγυο και ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει για τα ρεπορτάζ, έχει τη δική του άποψη, την καταθέτει στην εκπομπή μας, στα ραδιοφωνικά και παραδοσιακά, και θα τον έχουμε σε λίγο να μας πει πολλά και αυτά τα οποία έχει από χθες, του έχουν κάνει εντύπωση, έχει διαβάσει. Βέβαια βλέπω εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, γίνεται χαμός στο διαδίκτυο από τους δημοσίους υπαλλήλους που το ΣΤΕ, ναι, το ΣΤΕ, έβγαλε απόφαση, ναι, ναι, έβγαλε απόφαση, δώρο γιοκ Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδεία σε εκεί που είχα βάλει στοίχημα ότι θα το πάρουν το δώρο, θα το δώσει ο Μητσοτάκης το δώρο. Ο Μητσοτάκης τώρα δεν μπορεί να δώσει τίποτα, γιατί όπως καταλαβαίνει, Άγγελε, πετάχτηκε τώρα ο Τούρκος από εκεί, θα κατεβάσει κάτω τη. Πάλι κερνά. Όχι, ρε παιδιά, δεν είχα βάλει στοίχημα. Άμα θέλετε να σας κεράσω. Όχι, περίμενε, γιατί αυτή είναι δικαστική απόφαση. Άγγελε, τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει πολιτική απόφαση. Μπορεί να πει στο ΣΤΕ, κοίταξε να δεις, από εκεί, από τον άλλον δρόμο, εμείς θα δώσουμε κανονικά το δώρο των Χριστουγέννων και τουλάχιστον των Χριστουγέννων και βλέπουμε για το Πάσχα. Λοιπόν, Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Περπατούσα εκεί στην ακτογραμμία όπου δεν.
0: Και βγήκε ο λύκος και σε έφαγε.
1: Όχι, όχι. Και άρχισα να κάνω το σταυρό μου και έλεγα Κύριε Λέισον, ναι. Όποιος καταλάβει το λόγο, ναι, μπορεί να πάρει τηλέφωνο να το πει στην εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και εκεί που ο λόγος ήταν πάρα πολύ ωραίος και έλεγα Κύριε Λέισον, ναι, μέγασε σε Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου.
0: Γιατί όλο και τον εξάψαλμο κατέβασες. Λέγε.
1: Λαμβάνω τη νέα μου κάρτα από την τράπεζα. Ελάτε λοιπόν να σας θυμίσω και ελπίζω να με ηχογραφούν τα πνεύματα του βουνού να πάει κατευθείαν.
0: Μισό λεπτό, έχω παρέμβαση γιατί δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Περίμενε να το ακούσουμε αυτό. Για να δούμε, έλα γλυκιά μου, πάμε.
2: Του πω γιατί δεν πέφτει ο Μητσοτάκης, ναι, και δεν προβλέπεται να πέσει και μετά σε αφήνω ήσυχο να κάνεις Πάσχα και Ανάσταση.
0: Και εκπομπή.
2: Γιατί τους βολεύει. Είχες δηλαδή, επί των ημερών τους, το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας, γιατί τα κονδύλια ακόμα αγνοούνται, το μεγαλύτερο θεσμικό έγκλημα της υποκλοπές και είναι από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το σύστημα έμεινε όρθιο. Μπετόν. Αρμέ, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι μόνος του. Αν ήθελαν πραγματικά να πέσει, θα είχε πέσει. Αλλά δεν θέλουν. Γιατί όσο κυβερνά αυτός, η αντιπολίτευση περνά ζωή και κότα. Παίρνουν τον καλό μισθό, έχουν δημόσιο βήμα, πετάνε καμιά σκληρή ατάκα για τα δελτία, μαζεύουν πολιτικό κεφάλαιο χωρίς να ρισκάρουν τίποτα. Χωρίς να πρέπει να κυβερνήσουν. Χωρίς να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Χωρίς να συγκρουστούν με πραγματικά συμφέροντα. Αυτό λέγεται αντιπολίτευση άνεσης.
0: Όπα, δεν το ήξερα. Το άκουσες. Αντιπολίτευση άνεσης, Κράτησέ το, Άγγελε, κράτησέ το. Προχωρούμε.
2: Όταν εμφανίζεται κάτι που όντως ξεφεύγει από τον έλεγχο, όπως η Λάουρα Κοβέση, εκεί φαίνεται η γύμνια. Δεν ενοχλεί μόνο την κυβέρνηση. Ενοχλεί και τους απέναντι. Έρχεται κάποιος να μας ξεβρωμίσει και εμείς λέμε: ναι, αλλά η σκούπα σας γράφει Made in Europe. Ό,τι έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα βαφτίζεται εχθρικό. Ό,τι δεν ελέγχεται από το σύστημα πρέπει να απαξιωθεί, μην τυχόν χάσουμε την άνεσή μας. Και έτσι, χρόνια τώρα παίζουν τον ίδιο ρόλο. Φωνάζουν, καταγγέλνουν, αλλά στο τέλος κρατάνε το ίδιο σύστημα όρθιο. Γιατί αν πέσει αυτό το σύστημα, δεν θα παρασύρει μόνο έναν, θα τους ακουμπήσει όλους. Οπότε, ναι, ο Μητσοτάκης δεν πέφτει από τα σκάνδαλα. Τον κρατά όρθιο.

0: Έλα, Άγγελα, έλα, λοιπόν, είπε σχόλιο σου. Ναι.
1: Η κυρία αυτή κάνει θαυμάσιο σχολιασμό στο διαδίκτυο. Τα ακούσατε, δεν απέχει. Δεν την κρίνω, δεν τη σχολιάζω, δεν απέχει από την πραγματικότητα. Διότι ναι, αρχές Ιουνίου που λέγατε όλοι εσείς έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. ΣΥΡΙΖΑ, μπρέφτηκα πάλι. Η Ελλάς ναι, του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ήταν
0: ποιος και λάθος. Ποιος δεν έπεσε στην παγίδα των εκλογών? Ποιος? Λέγε Μαρία Αρβανιτάκη, εσύ που είσαι. Μπράβο Μαρία, έλα μετά να πας μια επιταγή γύρω στις 300.000 ευρώ.
1: Ωραία, λοιπόν,
0: γιατί παρακάτω δεν δίνω.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: μόνο Σαμαράς δεν έπεσε στην παγίδα, σου λέει. Μας το πες ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Βέβαια, δωρεάν βραστό. Εμείς εδώ, δωρεάν βραστό. Δωρεάν βραστό έχει στην Καλάνιστρα. Στην Καλάνιστρα, αύριο το βράδυ. Μας έχουν καλέσει εκεί όλη την εκπομπή. Δωρεάν βραστό. Καλά να περάσουν. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, την εποχή που λέγατε ότι
0: 47 νέα πέμβρι κρούσματα, λέει, ου του Δυτικού Νείλου. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα. Έρχεται το εδάφιο της αποκάλυψης. Κάτσε, γιατί βλέπω και Art News παράλληλα. Έρχεται το εδάφιο της αποκάλυψης που λέει ότι τα ζώα, λέει, θα αρχίζουν να τρώνε τους ανθρώπους.
1: Κάποιος,
0: πρόσεξε. Πολλοί διαρωτήθηκαν ερμηνευτές και λένε, ας πούμε, κάτσε ρε παιδιά, ποιο ζώο. Βγάλεις ένα όπλο, το καθαρίσεις. Ποιο ζώο? Να, ποιο ζώο? Το κουνούπι, ο ιός, ο COVID, αυτά είναι τα ζώα που εξαφανίζουν πόλεις και χωριά και επαρχίες ολόκληρες. Λέγε.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των κουνουπιών που πίνουν λίγο από το αίμα σας, αλλά όπως οι τραπεζίτες όχι, και εξηγώ. Και ελπίζω, γιατί είμαι εκνευρισμένος προσωπικά.
0: Πάλι,
1: με τον Πρωθυπουργό.
0: Και χθες εκνευρισμένος ήσουν και προχθές εκνευρισμένος ήσουν. Να σου πω, πήγαινε σαν νευρολόγο, γιατί έχεις θέμα. Μη σε έχει φάει κανένα λαγοκέφαλος.
1: Λαμβάνω, άκουσα να δεις. Ναι. Γιατί κακοποιούν τον παππού και τη γιαγιά έτσι, ναι, κυρίως και τους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Μου στέλνει η Εθνική Τράπεζα τη χρεωστική μου κάρτα. Η οποία
0: σου χτύπησε την πόρτα η τράπεζα, μάλιστα.
1: Άκουσε με όμως τι κάνουν στον Κοσμάκη, ναι, που δεν το έχει καταλάβει. Η κάρτα αυτή που λήγει το 31, και εγώ την ακύρωσα λίγο πριν την εκπομπή, γιατί ξέρω πώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι και πιστωτική. Πώς παίρναμε πιστωτικές, ναι, και αγοράζαμε, ναι, ρούχα, παπούτσια.
0: Σωστό.
1: Με 6 ευρώ ετήσια συνδρομή, και εκεί ανοίγεσαι σε αυτό το χαοτικό σύστημα των επιτοκίων. Εξηγώ ότι δεν είναι τα 6 ευρώ το πρόβλημα. Δεν μας ρώτησαν καν. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, και η Eurobank και η Πειραιός και η Εθνική και κάποιες άλλες τράπεζες, να είστε υποψιασμένοι, θα σας στέλνουν μία επόμενη η οποία θα λέει ότι είναι και πιστοτική. Θα πρέπει εκείνη τη στιγμή ή από το e-banking ή από το, ναι, τηλεφωνικό κέντρο που θα σας βασανίσουν στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Για αυτό έχει προσωπική ευθύνη ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει αφήσει τους τραπεζίτες με ανεξάρτητα.
0: Τώρα, σε αυτό που λες, παίρνω μήνυμα. Όταν πας, λέει, σε τράπεζα να κάνεις ανάληψη μεγαλύτερου ποσού από τον Κισέ. Και πρέπει να δώσει σαφή αιτιολογία αποδεικτικά για να αποφασίσουν να θα σου δώσουν δικά σου λεφτά. Είναι ο ορισμός των capital controls. Να συνονοούμαστε, έτσι.
1: Εννοείται ότι έχουμε capital. Λέω λοιπόν ότι δεν φταίει ο παππούς και η γιαγιά και ο αναλφάβητος,
0: ναι,
1: να είναι θύμα ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο δεν το αγγίζει κανείς.
0: Να σου πω τώρα. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, ναι. Τώρα τι κάναν αυτοί? Ναι. Κάποια στιγμή σου μετέτρεπαν τον
0: λογαριασμό. Να τον βγάλουμε. Έναν ακροατή. Κάτσε. Ναι. Άγγελε, να ακούσουμε τον ακροατή μας. Σου είπα ότι ανοίξαμε και έχουμε κίνηση. Για να πάμε να δούμε. Για ένα δώρο στον ακροατή μας. Και ένα δώρο, Μαρία Αρβανιτάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον έχουμε, ναι, να το. Να μιλήσει ο Άγγελος. Κοίτα ο γιατράκος τι κάνει, τι σκαθάρι είναι. Λοιπόν, βάζεις ένα μπροστά να μιλήσει. Να, έκλεισε η γραμμή. Τον έχουμε τον ακροατή.
1: Εγώ άκουσα τον ΟΤΕ.
0: Και εγώ άκουσα τον ΟΤΕ. Λοιπόν, λέγε Άγγελε.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τα 6 ευρώ ούτε εγώ το θέμα. είναι αυτή η θεσμική απρέπεια του συστήματος των τραπεζών, ναι, όπου δεν σέβεται την άγνοια του Κοσμάκη και όπως είναι ζαλισμένος, δεν ξέρει τι πληρώνει. Τώρα με τα e-banking μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, βγαίνει με πίεση, θέλει χάπια, να τους στέλνετε χωρίς να τους ρωτάτε με προηγούμενη επιστολή, γιατί ο άλλος σε πιέζει, λες εσύ, άμα δεν έχω την κάρτα, πώς θα την πάρω τη σύνταξη και το μισθό, ναι, θα την πάρω, πώς θα ζήσω. Λοιπόν, ο κύριος Λεχουρίτης, εκτιμώ και άλλες οργανώσεις καταναλωτών, ναι, και άλλων χρηστών, ναι, δανειών, ναι, είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά μας είχε πάρει ο ύπνος με τις εκλογές. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, πρόκειται όμως περί θεσμικής απρέπειας, δεν τα 6 ευρώ. Γιατί τι θα σου κάνει, 6 ευρώ φέτος, μέχρι το 31 πόσο μας μένουν 5 χρόνια, θα μπούμε και στο σύστημα των επιτοκίων και εδώ στο πάρτου. Λίγο σεβασμός και κυρίως στην τρίτη ηλικία, γιατί δεν τα ξέρει αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν τα ξέρει.
0: Λοιπόν, τον έχουμε τον ακροατή μας. Θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Χάνουμε χρόνο γιατί τελειώνει και το πρώτο μέρος πολύ γρήγορα. Τον έχουμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Κύριε Παντελόπουλε.
0: Ναι.
2: Πήρα να πω πάνω σε αυτό. Παναγιώτης είμαι.
0: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπε ο φίλος ο Άγγελος. Γεια σου, ναι, Άγγελε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να σας πω, θα πει το ένα χαίρετο, άλλο τελειώνει ο χρόνος. Πάμε.
2: Πριν τρεις μέρες στείλανε μια επιστολή του συγχωρημένου του πατέρα μου, κύριε Παντελόπουλε.
0: Ναι.
2: Να τα πω γρήγορα.
0: Ναι.
2: Το έχει πεθάνει εδώ και 22 χρόνια και το στείλανε από την Alpha Bank μια επιστολή ενημερωτική.
0: Εδώ και 22 χρόνια.
2: Από το 2006 μέχρι σήμερα,
0: ναι,
2: 21,
0: ναι,
2: χρόνια.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πριν 20-21.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μια επιστολή και ένα ενημερωτικό μάλλον σημείωμα και στο τέλος του γράφουν στο κάτω μέρος ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση. Από εκεί στρα καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Αυτό μοιάζει σαν ανέκδοτο.
2: Και το λέω πάνω στο θέμα που έδειξε ο Άγγελος, ναι, ας πούμε τώρα, ναι, για τις τράπεζες.
0: Αυτό το, αυτός και... ο άθλιος, ο Άγγελος, ο Κωνσταντίνου. Φωτιά.
2: Όχι, είναι, μια χαρά άνθρωπος
0: φωτιά είναι.
2: Είναι,
0: φωτιά. Γιατί είναι. Μπαίνει στη θάλασσα και βγαίνουν τα θηρία έξω.
2: Θα το βλέπουν οι κοπέλες και θα φοβούνται μάλλον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Για πέστε μου.
2: Λοιπόν, πάντως έχω ξέρω να σου πω, κύριε Παντελόπουλο, ότι αύριο το βράδυ στον Παρδικώστα έχει δωρεάν προβατίνα με βραστό.
0: Για ζω πάμε, μισό λεπτό λίγο. Πρέντατορ, πρέντατορ. Ποιον λέγεται, ποιο μέρος λέγεται.
2: Στην Παρδικώστα, στην, ναι, Κρυσταλόβρηση.
0: Α, στην Κρυσταλόβρηση. Α, λέγεται και. Ναι, ναι, λέγεται και έτσι. Ναι, καλά.
2: Και Παρδικώστα, δεν λέγεται Κρυσταλόβρηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να σας πω, έχει μάλιστα δωρεάν βραστό.
2: Δωρεάν βραστό λέμε χοντρομπίγουλη. Αλλά έχει στην Καλάνιστρα όμως, για να ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αύριο.
0: Στην νομίζω έχει και στην Καλάνιστρα, ναι. Έχει και στην Καλάνιστρα. Μαρία, χτες δεν μας πήρανε. Δεν επικοινώνησε.
1: Να πάρουμε τα περάκια και να περάσουμε από όλα τα πανηγύρια.
2: Σωστός. Και στο νέο Σούλη την Κυριακή θα βρεθεί,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ο φίλος ο Λάλεζας.
0: Μια και το λέτε τώρα, μια και το λέτε, άντε να ακούσουμε Λάλεζα. Άντε, άντε, μια και
2: άντε,
0: το βάλατε.
2: Βάλετε το τραγουδάκι να ακούσουμε κάτι.
0: Άντε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, Παναγιώτης Λάλεζας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Επίσης, επίσης, επίσης. Όπα!

0: Λοιπόν, Παναγιώτης Λάλαζας,
1: Κυριακή βράδυ στο Σούλι, στο Νέο Σούλι.
0: Ναι.
1: Είναι παγκόσμια, να το πω για το κουνουπάκι λίγο αίμα. Γιατί όμως, αυτά τα ξέρω κοσμάκι.
0: Παγκόσμια ημέρα των κουνουπιών, νομίζω.
1: Είναι σήμερα, 20 νομίζω Αυγούστου.
0: Έχει ξεκινήσει γιατί... παγκόσμια μέρα από τα κουνούπια.
1: Ναι, γιατί Νίλου. Όμως.
0: Άκου τώρα.
1: Ήρθανετε
0: από τι.
1: Άκου, σχολή ναι. τροπικής ιατρικής του Λίβερπουλ. Αυτός ανακάλυψε λοιπόν
0: ούτε,
1: ότι...
0: ούτε κουνούπια δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγή,
1: θα
0: ρε παιδί
1: μου.
0: Λέμε Νίλου κουνούπια.
1: Λοιπόν, ναι, αυτός ναι. ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και θέλω να πω και έναν καλό λόγο με τα μικρά τους ονόματα. Αν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν είχε τον Παναγιώτη και την Κατερίνα στην Επιτροπή από την προηγούμενη χρονιά, φέτος θα είχαμε ιστορίες για γρίους. Είναι πάρα πολύ καλή υπάλληλη να τα ακούτε αυτά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Εμείς ταπεινήκαν τη δουλίτσα
0: τους. Να τους δώσουμε συγχαρητήρια.
1: Και πήγε το πράγμα καλά. Λέω μικρά ονόματα γιατί το αξίζουν. Τι ξέρω πάρα Μάλιστα. πολύ καλά. Και καλό είναι αυτούς τους υπαλλήλους, να σου πω ούτε ειδικότες, να τους προωθείτε βρε παιδιά, γιατί κάνουν δουλειά σεβαστή και εξασφαλίζουν και την ηθική των πραγμάτων. Κρύβει πάρα πολύ παρασκήνιο όλο αυτό.
0: Κοίταξε, οι καλοί είναι περισσότεροι.
1: Εννοείται.
0: Οι καλοί είναι περισσότεροι διαφορετικά. Δεν υπήρχαν οι καλοί να είναι περισσότεροι. Πάρ' το εγώ και κούρευτε.
1: Σύμπτωση τώρα. Παναγιώτης και Κατερίνα ναι. είναι στην επιτροπή γιατί είναι δύο διαφορετικοί επιστήμονες. Ο δε νεαρός λοιπόν είναι και σύζυγο Κατερίνα. Κάποια στιγμή γιορτάζε. Έχουν κάνει όμως πάρα πολύ καλή δουλειά. Παιδιά, το αν διαφωνούμε με τον Α πολιτικό ηγέτη ή περιφερειάρχη, δήμαρχο ή πρωθυπουργό, δεν σημαίνει ότι στις τάξεις τους δεν υπάρχουν μυαλά και άνθρωποι που είναι ήθιοι δουλειά και τα πράγματα τα δουλεύουν. Διαφωνούμε με αυτό που ζούμε. Διότι αν αυτό που ζούμε είναι ωραίο, ναι. δεν θα ήταν το 80% του πληθυσμού σε χρήση ουσιών. Με χάπια ζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Άλλοι παίρνουν αντικαταθλητικά, άλλοι παίρνουν για την πίεση, άλλοι για το σάχαρο, άλλοι δεν προλαβαίνουν κτλ. Λέμε ότι αυτό που ζητάει, ελπίζω να το ζητήσει ο λαός, είναι μία νέα ηθική πραγματικότητα για τους ανθρώπους. Μία νέα ηθική πραγματικότητα.
0: Ο κουμπάρος σου τώρα είναι στο Earth News, συμπλοκή σε πανηγύρι στο Αντίριο. Παρεξήγηση οδήγησε δύο παρέες, λέει, νεαρών σε άγριο διαπληκτισμό. Γιατί πρώτη φορά γίνεται σε πανηγύρι.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν είναι και η είδηση.
1: Γι' αυτό στη Τζαμάικα, ναι. στη Τζαμάικα που ακούνε αντίστοιχη μουσική, όπως ένα ωραίο τραγούδι που λέει Johnny Be Good Tonight. Ο Γιάννης είναι στα καλά του απόψε. Χρησιμοποιούν διάφορες
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι.
1: Να σου πω. Λέει ο Bob Marley ένα τραγούδι ναι. που λέει Johnny Be Good Tonight.
0: Ναι, μας το βρει ο Νίκος αργότερα στο τέλος μαζί με το δημοτικό του Λάλεζα.
1: Είναι δημοτικό
0: να παίξει και αυτό.
1: Από τη Τζαμάικα.
0: Από τη Τζαμάικα. Να σου πω τώρα. Ξέρεις που θέλω να πάμε. Θέλω να πάω σε μια ωραία φωνή. Μια μουσικό.
1: Εξαιρετική. Εγώ τη γνωρίζω από τα χρόνια του τηλεοπτικού σταθμού Τελετάιμ. Όχι πρώτα.
0: Ποια είναι.
1: Κυρία Πετρίδη,
0: δεν λέω. Καλά, είσαι φοβερό. Μ' άκουσε στην αρχή που είπα για την Πετρίδη.
1: Δεν θα άκουγα. Τι άντε, βγαίνω εγώ και.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει πει και να την καλέσουμε σιγά-σιγά για να μα πει τι θα γίνει αύριο Παρασκευή. Πρόσεξε, Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ στο. Θα μα πει τώρα, έχασα. Αυτό το οποίο ψάχνω τώρα εδώ και... Να το, Σάκης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα Σάκη και εύχομαι και επιτυχίες. Στην Παρασκευή το βράδυ 20 αύριο. Μάλιστα, έχουμε μια συνάντηση. Θα μας μιλήσει για αυτήν τη συνάντηση η Δώρα Πετρίδη. Πάμε όμως μέχρι να την έχουμε στη γραμμή μας. Να ακούσουμε το Δυο Μάτια. Είναι η στίχη του Κωστή Παλαμά. Και η μουσική είναι της αγαπημένης Σοφίας Καμαγιάννη. Πάμε να την ακούσουμε, την υπέροχη αυτή φωνή, τόσο στο πεντάγραμμα όσο και στη βυζαντινή μουσική. Πάμε.

0: Καλό μεσημέρι, κυρία Πετρίδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό τώρα. Τι ωραίο τραγούδι είναι, τι ερμηνεία. Πιάνο, ποιος έπαιζε σε αυτό?
1: Αυτό το έχει μελοποιήσει η Σοφία Καμαγιάννη.
0: Ναι.
1: Και ανήκει σε ένα CD που είχε γίνει παραγωγή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ναι.
1: 19 συνθέτες μελοποιούν Κωστή Παλαμά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στην αυριανή ημέρα και ώρα και τι θα ακούσουμε και ποιο λοιπόν είναι το ρεπερτόριο, όλα. Predator, πέστε τα όλα.
1: Όλα.
0: Σας παρακολουθούμε.
1: Αύριο, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αύριο το βράδυ στις 9, στην Άνω Ζήρια, στην αυλή του σπιτιού του Γιάννη Κουτσοχέρα, του ποιητή,
0: ναι,
1: θα γίνει μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία, όπου θα συμπράξουν οι δύο δημιουργοί, ο Σάκης ο Παπαδημητρίου και ο Λουδοβίκος των Αναγίων.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ερμηνεύσω τραγούδια του Σάκη Παπαδημητρίου, μελοποιημένη ποίηση, ποίηματα του Γιώργου Μανιώτη, του Γιάννη Κουτσοχέρα, της Κικής Δημουλά,
0: ναι,
1: και άλλων. Ο τίτλος είναι «Το έλεον του ελέους και τα ευχέλαια τραγούδια».
0: Ναι.
1: Πρόκειται για έναν διάλογο λυρικό και βαθιά ποιητικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διάλογο. Μιλούν τα τραγούδια που θα ακουστούν για τον πόνο, την αγάπη, την απώλεια, την αλληλεγγύη, την ελπίδα, την ανάγκη για λύτρωση, και τα τραγούδια γίνονται, λέει, μια ευχή. Μπορούν να γίνουν λόγια παρηγοριάς, ευχές και προσευχές για έναν καλύτερο κόσμο. Περιμένουμε πολύ χαρά την αυριανή αυτή συναυλία, η οποία είναι και πάρα πολύ φυτή και στα οργανά. Δηλαδή, ο Λουδοβίκος των Αναγίων είναι με το μαντολίνο του, ο Σάκης ο Παπαδημητρίου είναι με την κυβέρνηση. Είναι πολύ ακουστική βραδιά.
0: Λοιπόν, για να σας λίγο από το χρόνο σου, ξέρω ότι είναι μεσημέρι και είναι... Λοιπόν, για να σας λίγο από το χρόνο σου, ξέρω ότι είναι...

0: Μελοποίηση Σάκης Παπαδημητρίου, ερμηνεία Δώρα Πετρίδη. Δώρα, τι άλλο μπορούμε να πούμε για όσους θέλουν να έρθουν αύριο? Άνω Ζήρια λέμε, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: Άνω Ζήρια, πώς στάνουμε εκεί? Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρη να σου πω.
0: Ναι. Καλά, θα το βρούμε. Σήμερα δεν χανόμαστε, αλλά...
1: Ανοιγούν προς τα πάνω.
0: Ναι. Μετά, είναι ο Νίκος ο Γιατράκος εδώ, μετά το κτήμα Παναγιωτόπουλου. Νίκος, ευχαριστώ. Ταμπέλα Ζήρια δεξιά. Φοβερός. Τέτοιο. GPS. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Θέλουμε να προσθέσουμε κάτι. Βέβαια, θα ακούσουμε και τον Λουδοβίκο των Ενογείων σε ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση.
1: Θα τραγουδήσουν επίσης η Έλενα Λεόνι, ναι, η Μαρίνα Δακανάλη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι ώρα αρχίζει?
1: Είναι στις 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα. Ακριβώς που λέει ο Σταύρος ο Σολωμός. Ξέρεις, ο Σταύρος ο Σολωμός λέει Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο 8 ακριβώς. Του λέω, Σταύρο, μου πάει 8 ακριβώς, μου λέει 8. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, κυρία Πετρίδη, Δώρα, σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν με την περιγραφή, γιατί τη φωνή της κυρίας Πετρίτη την ξέρω και εκτός. Δηλαδή κατάλαβα αμέσως ποιο πρόσωπο άκουγα. Λέω, σκέψου, αν ο Ζήρια, δροσιά θα έχει σίγουρα εκεί πέρα, δεν είναι τσιμέντο,
0: ναι.
1: Και να μπορεί το μάτι σου μαζί με τις νότες να ξεφεύγει και στον καθαρό ουρανό, να βλέπεις και τα αστέρια και να γαλινεύει η ψυχή σου. Γιατί ξέρετε τι έχουν καταφέρει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν φτιάξει πόλεις φυλακές.
0: Ναι.
1: Έχουν απογοητεύσει τον κόσμο και ο κόσμος δεν ξεκινάει. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή και να και μια εκδήλωση που δεν γίνεται στη Μητρόπολη. Ας πούμε ότι η Πάτρα είναι Μητρόπολη της Αχαΐας ή Αθήνα. Γίνεται σε έναν τόπο που είναι αυτό που λέμε το χωριό, ο οικισμός, η Ήπεθρος. Λοιπόν, και μακάρι και ο κόσμος να το αγκαλιάσει για κανένα άλλο λόγο, για πρακτικό. Για να δώσει μια αξία στα πράγματα. Βιβλίο ο κύριος Μπούρδαλας με λαογραφία.
0: Ναι,
1: η κυρία
0: ναι.
1: Πετρίδη και ένα θαυμάσιο σχήμα μουσική ποιότητα, κάτι που δεν το συναντάμε συχνά. Λέω, μήπως αρχίσουμε και σκεφτόμαστε τι χάσαμε στα χωριά και φύγαμε και τι πρέπει να φτιάξουμε.
0: Τώρα που λες, να στείλω ένα καλό μεσημέρι κάτω, ένα καλό απόγευμα στη Φώστενα. Εδώ, ξέρεις που είναι η Φώστενα, έτσι. Εκεί κάτω είναι το ψητοπολείο Σημακόπουλος, ο οποίος κάθε Πέμπτη έχει φρέσκο μοσχαρίσιο πατσά.
1: Να σου πω, δεν έχεις φάει, Χριστιανέ μου, σήμερα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, βλέπω αυτά που έρχονται εδώ και τα δίνουμε, να ξέρω. Και απολαύστε την παράδοση.
1: Εγώ...
0: Μια μιλάμε και για παράδοση.
1: Όταν...
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακή συνταγή. Ζεστό, γευστικό και φτιαγμένο με μεράκι, πατσά, μοσχαρίσιο. Ορίστε.
1: Κολλάς
0: ολόκληρος, κολλάς ολόκληρος.
1: Όταν πας αυτά τα χωριά,
0: ναι.
1: Εγώ από τις πεθερές μου έτρωγα από τη μία βύσσινο και από την άλλη κολοκυθοκεφτέδες.
0: Ναι.
1: Άριστους. Τι κρέατα και σούπα μου πες τώρα.
0: Μαρία τι φτιάχνει σήμερα. Έχει, Μαρία τι έφτιαξε σήμερα.
1: Τι να φάτε ρε παιδιά, είτε φάει, τι κάνετε.
0: Μπιφτέκια. Ναι, είναι η ώρα τέτοια.
1: Να ξέρετε, η καλή νοικοκυρά δεν είναι δούλα και κυρά,
0: ναι.
1: Αλλά φαίνεται σκολοκυθοκευτέδες. Εάν δεν το έχεις με τη μαγειρική,
0: ναι,
1: σκολοκυθοκευτέδες
0: ναι.
1: δεν φτιάχνεις.
0: Λοιπόν,
1: να το ξέρετε.
0: Πάμε να μας τα πει η Χαρούλα. Τα ξέρει καλύτερα.

0: Να σου πω τώρα με την απόφαση, Άγγελε, του ΣΤΕ για τα δώρα. Η αντιπολίτευση τι λέει?
1: Κοιμάται,
0: να, όχι, δεν έλεγε το Πασόκ, δεν έλεγε ο Ανδρουλάκης ότι θα σας δώσω το... καλά ξέρω το τάξιμο, δεν κλείνει σπίτια. Αλλά τώρα δεν πρέπει να βγουν μπροστά και να πούνε τι είναι αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Αυτοί δεν λέγανε ότι θα δώσουν το 13ο και 14ο και δώστο. Αν υπήρχε και 15ο, θα λέγανε και για το 15ο.
1: Περίμενε. Λοιπόν, θα πούμε και για τα αιωλικά, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος. Θα λέω το εξής λοιπόν. Παίζουν με μία λέξη όλες οι...
0: Εγώ έτσι όπως βλέπω εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τοπικής γνώμης, Άγγελε, σε επιφυλακή και η Ελλάδα, οι Τούρκοι από εκεί, το Ιράν από κάτω μας απειλεί. Λες κάποια για ώρα να πιάσουν. Ξέρεις, με Μητσοτάκη ξέρεις τι δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Πόλεμος. Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέγαμε. Λοιπόν, ναι. Τώρα ξέχασα, γέρασα, πάει. Λοιπόν, επειδή... τι είπε?
0: Σ' ακούει ο Άγγελος. Λέει τι είπε. Άρα, να σας πω, έχετε βάλει σύστημα εδώ και παρακολουθείτε.
1: Λοιπόν,
0: για πες, Άγγελε.
1: Εγώ θέλω να αφιερωθώ λίγο στο θέμα των καυτών.
0: Να αφιερωθείς και στην Παναγία την Τίνο, να σε αφιερώσουμε. Λοιπόν, όπου θες.
1: Επειδή πανηγυρίζουν οι ιστοσελίδες για τη χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων,
0: ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μίλησα με την πηγή μου και δεν είναι άγνωστη. Και πανηγύριζαν ότι προστατεύεται το 60% των βουνών.
0: Έχω και αποκλειστικό νέο... ποιος χάλασε το ποδήλατο του Μητσοτάκη και έπεσε.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έστειλε, έστειλε δύο-τρεις και χαλάσανε τη ρόδα, το φρένο.
1: Ναι. Πήρα έναν τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Σύψα. Περαστικά του ευχηθώ.
0: Ναι.
1: Καλά,
0: και
1: εμείς, είναι απλώς βασανίζεται.
0: Τι έπαθε ο κύριος Σύψα?
1: Τίποτα, μωρέ, πηγαίνει στα βουνά συνέχεια και τον πόνο, ναι, στο πόδι του. Λοιπόν,
0: καλά, και είναι η περίπτωση με το Λεόντιο που βγάζαμε το πρωί, ούτε ξέρουμε τι έχει γίνει. Καλά.
1: Λοιπόν, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι προστατεύει τα βουνά, και εγώ έκανα το σταυρό μου πάλι, και εδώ δεν μπορεί, κάτι μου λένε καλά εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, στο Λεόντιο και πέριξ των περιοχών της Αχαΐας που έχουν αιτηθεί κατασκευή αιωλικών, αυτά θα γίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Διαβάζοντας όμως εσείς την απαγόρευση και την προστασία στο 60% των βουνών, πιστεύετε άλλο πράγμα. Η ουσία είναι ότι μέχρι να γίνει νόμος του κράτους, γιατί θα καθυστερήσει αυτό όλη η ιστορία, οι αιτήσεις που έχουν κάνει αυτά τα αρπακτικά των βουνών μας για να βγάζουν αστρονομικά ποσά, ναι, θα υλοποιηθούν μία προς μία. Άρα κάνει ένα απίστευτο θεσμικό κόλπο για να πιστέψουμε ότι θα μείνουν κάποια βουνά. Ναι, κάποια βουνά που δεν μπορείς να πατήσεις με τίποτα. Δεν μπορείς. Αλλά Λεόντιο, τα βουνά γύρω γύρω και όποια αίτηση έχει ενεργοποιηθεί θα μετατραπεί σε αιωλικό πάρκο. Και επειδή παρεξηγείτε τα λόγια μας, δεν είπαμε ότι είμαστε κατά της αιωλικής ενέργειας, είμαστε κατά της καταστροφής.
0: Όχι, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Φτιάχνουμε το ένα και χαλάμε το άλλο. Αυτό είμαστε.
1: Και φέτος, ναι, στις πυρκαγιές, για πρώτη φορά έχουμε καταλογισμό, ποινές, προφυλακίσεις για βαρύτατες ευθύνες. Εγώ ρωτάω, αυτό το κράτος που πήρε και η κυβέρνηση τα ντρόν, αυτά τα ελικοπτεράκια με τις κάμερες, τι παρακολουθεί κάθε χρόνο?
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι η νερομάνα είναι στο δάσος, το νερό, η φύση, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε, εκεί πάνω είναι, αν το καλοσκεφτείτε. Λοιπόν, ναι, αυτή ήταν η πραγματικότητα σήμερα. Ευτυχώς που στην αγαπημένη μου ακτογραμμή εμφανίζονται και κάποιες έτσι γοργόνες όμορφες και αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι στη Μύκονο αυτά τα όμορφα κορίτσια και έρχονται σε εμάς εδώ της πλέμπας. Γι' αυτό έκανα το σταυρό μου το μεσημέρι.
0: Να σου πω τώρα, μας στέλνει η Ιερά Μητρόπολης.
1: Μητρόπολης.
0: Ναι, εδώ.
1: Παλιά υπήρχε ένα κλαμπ που ναός, το λέγανε Μητρόπολης. Α, η Μητρόπολης, μπερδεύτηκα.
0: Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέου Σουλίου, εκεί που θα γίνει το πανηγύρι. Και υπάρχει γιορτή της αποδόσεως κοιμήσεως, τι είναι το Σάββατο 22, μεγάλο
1: Σεφερινός. Είναι στα 9 μέρα της Παναγίας, δηλαδή.
0: Ναι, και 23 Αυγούστου πανηγυρίθεια λειτουργία στις 7, ναι, Σεφερινός και λοιπά.
1: Δροσιά έχει, δηλαδή αν πάει εκεί κανένα θα βρείτε.
0: Ναι, δροσιά έχει, αλλά είπε για σαραντάρια, έτσι. Είπε και γι' αυτό.
1: Λέω λοιπόν ότι με τα νέα πανηγύρια της κυβερνήσεως για τα αιωλικά πρέπει να καταλάβετε ότι το αντίθετο έχει κάνει. Και εγώ λέω ευθέως ότι όταν καταστρέφεις τα βουνά, καίγονται για διάφορους λόγους, τα δίκτυα δεν τα έχουν
0: φωνάζει
1: προθέσει.
0: Φωνάζει η φύση, φωνάζει ρε παιδί μου, φωνάζει, σου λέει σταμάτα ρε παλιά άνθρωπε. Ρε μάλι του πλανήτη, σταμάτα, φωνάζει, φέστια φωνάζουνε. Ο καιρός, τα σύννεφα, οι βροχές, οι πλημμύρες, η ζέστη, τα πάντα, η σκόνη της Αφρικής που έρχεται, φωνάζει και αυτή, τίποτα παλιά άνθρωπο. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Σκοτώνουνε παιδάκια ακόμα. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τώρα, έτσι, δεν έχει.
1: Και άμα έχει το ίδιο σύστημα εξουσίας.
0: Λες να τον βγάλουν πάλι οι Ισραηλίτες, ε?
1: Όχι, και να μην βγει αυτός, θα βγει ένα σύστημα. Λέω λοιπόν ότι ο λαός της Παλαιστίνης για κάτι.
0: Να, η Μαρία η Αρβανιτάκη γιατί... μας παρακολουθεί, έχει ανεβάσει το τηλέφωνο και μας παίρνει εδώ φωτογραφία. Θα σε μηνύσω, Μαρία.
1: Δεν πολεμάει, δεν έχει όπλα. Δεν μπορεί να φύγει έστω.
0: Δεν ξέρω τώρα, εσύ τι βλέπεις με τον Ερντογάν, τι είναι αυτά που κάνει τώρα, αρχίζει και όσο έχουμε το Ισραήλ.
1: Ο Καραμαλής δεν είναι κουμπάρος, δεν έχουν κάνει κουμπαριά, ο Κώστας.
0: Ο Γιώργος ο Παπανδρέου που έχει χορέψει και το Ζεμπέκικο.
1: Μπράβο, αυτή σε Ευδοκία χόρεψε. Όχι,
0: μια άλλη χόρεψε, δεν θυμάμαι ποιο είχε χορέψει. Να σου πω, πάμε για να πούμε ότι την Κυριακή όλοι θα είμαστε στον Παναγιώτη το Λάλεζα, αλλά έχει και στο Φαρέ. Α, περίμενε. Έχει και στο Φαρέ και είναι η Γρίβα. Είναι η Γρίβα εκεί, ωραία η Γρίβα. Θα ακούσουμε Γρίβα και θα δούμε Γρίβα. Αγαπάμε Γρίβα. Έχει τόσο το δημοτικό τραγούδι.
1: Εγώ Μάρλεϊ, όχι αυτό το τραγούδι που
0: ξέρεις ποια είναι η Γρίβα. Να σου πω ποια είναι, να σου θυμίσω το γεγονός. Ποια είναι η Γρίβα. Θυμάσαι ένα έγκλημα που έγινε. Αυτή που πήγαινε αυτός και τα έδινε, αυτός που σκότωσε, δεν θυμάμαι την κουμπάρα του, τι ήτανε, σε ένα χωριό εκεί,
1: λοιπόν,
0: εκεί στο Αγρίνιο που ήτανε. Τέλος πάντων,
1: απολαύστε τη ζωή σας,
0: το θέμα τα είχε μαζί, δεν θυμάμαι τώρα το ιστορικό. Γίνονται τόσες πολλές γυναικοκτονίες που δεν θυμάσαι ποια είναι πριν και ποια μετά. Λοιπόν, να πω τούτο, ότι εκείνος πήγαινε και τα ακούμπαγε στη Γρίβα και άκουγε τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε Παναγιώτης Λάλεζας, Παναγιώτη μου, ένα πουλί από το χωριό μας, πάμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, σιγά σιγά να κλείσουμε, γιατί αύριο έχουμε συνεντεύξει, ανεβαίνουμε στα χωριά, έχουμε δουλειά αύριο. Ωραία. Δεν θα είμαστε έστω. Θα πάμε για δουλειά αύριο, να τη δώσουμε τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι, Νίκο Γιατράκο? Έτσι είναι. Λοιπόν, για να έχουμε ρεπορτάζ, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, Άγγελε, ότι λέει το ρεπορτάζ. Αφού το ρεπορτάζ πας και το κάνεις εσύ όπως θέλεις και το δίνεις, λες ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Σου λέω άλλος ο Μητσοτάκης είναι αυτό. Αυτό δεν το βγάζουμε, αλλά το έλεγε το ρεπορτάζ όμως. Δεν το βγάζεις όμως.
1: Να πω κάτι γρήγορα. Μετακομίζει ο τηλεοπτικός σταθμός η Onion Channel ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις και πού πάει.
0: Πού πάει.
1: Πάει στο νέο, οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν στην όθονα Σαμαλίας. Λέω και για τους ανθρώπους που μας ακούν από μακριά, είναι ο τελευταίος των τηλεοπτικών σταθμών της περιφέρειας, ενώ στην περιοχή.
0: Πάντως πολύ καλή δουλειά, Άγγελε. Άγγελε, επαγγελματική δουλειά, μπράβο και στους συναδέλφους.
1: Ναι. Μετακομίζει στο νέο λιμάνι της Πάτρας, εκεί που ήταν το εμβολιαστικό κέντρο. Και εδώ έρχεται η μετακόμιση ενός περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού.
0: Λες εκεί που ήταν στον Όλπα, κάτω.
1: Κάναν τα αμερικάνικα εμβόλια.
0: Εκεί που είναι τα καράβια, ρε παιδί μου, στο λιμάνι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι υπάρχουν αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις και χώρος για τα μέγα γιότ και όποια επένδυση θέλετε με γιότ. Αν λέγαμε ότι θα φτιάξουμε ναυπηγεία που θα κατασκευάζουν γιότ, πάλι αυτό θα ήταν επένδυση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν χώροι στο νέο λιμάνι και κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν σε φυλακή πια την Αγίου Νικολάου, που πάει ο κάθε άνθρωπος και παίρνει λίγο αέρα το βράδυ. Γι' αυτό σας λέω, εκεί κάτω έχει χώρο. Αλλά προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να τα κλείσουν και τα υπόλοιπα του παλαιού.
0: Άγγελε.
1: Καλές δουλειές να έχουν οι άνθρωποι, υγεία να πάνε απ' όλα, γιατί αυτό έχει σημασία, και καλά πανηγύρια να έχουν.
0: Αύριο, επειδή έχουμε δουλειά και ρεπορτάζ, τη Δευτέρα θα τα πούμε εδώ μαζί. Οπότε.
1: Και μετά τα περάκια να γυρίσει.
0: Λοιπόν, Άγγελε, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς θα τελειώσουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Γιατράκο, τη Μαρία την Αρβανιτάκη, η οποία παρακολουθεί τα πάντα εδώ, είναι το αυτή και το μάτι του σταθμού. Και θα τελειώσουμε με ένα τσάμικο βαρύ, Σταναυπλούτο Παλαμίδι. Μείνετε, δελτίο ειδήσεων, και μετά από το αρχείο του σταθμού μας, δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι.

0: μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης έναντι της απειλής από Τουρκία και Ιράν έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής Αεροπορικής Βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματα της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

τραγούδια του Μωριά και της Ρούμελης με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά η Μαρία Φάκου. Αρχίζει το πρόγραμμα η Μαρία Φάκου με το Καλαματιανό, γαλάζια που είναι η θάλασσα.

Ακούσατε τραγούδια του Μωριά και της Ρούμελης με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε η Μαρία Φάκο.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών. Δημοτική σκοπή και τραγούδια του τόπου μας με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Ο Αγγελής Βέρας θα μας τραγουδήσει το συρτό που έχει τίτλο «Μ' αυτά τα μάτια δίμωμ τα γλαρά».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά, τρίτο. Στον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια, παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 16ου αιώνα, οι δυνάμεις του Ισπανικού Βασιλείου της Αραγωνίας με το ασίμι και τον χρυσό της νεοανακαλυφθήσας Αμερικής νικούν οριστικά τις γαλλικές δυνάμεις που διοικούν τα βασίλεια της Νάπολης και της Σικελίας. Με την σταθεροποίηση της Ισπανικής κυριαρχίας, τα δύο Ιταλικά βασίλεια του Νότου γίνονται ο γεωπολιτικός διάβλος του πολυπολιτισμικού εκλεκτικού γούστου του Ισπανικού Βασιλείου, που παρακάμπτει την Ρώμη και τη Φλωρεντία και καταλήγει στη Βενετία, με την οποία οι σχέσεις των δύο βασιλείων ήταν ήδη εξαιρετικά καλές. Τα ακμάζοντα τυπογραφία της Βενετίας παίζουν το ρόλο τους. Εκμεταλλεύονται τη νέα αγορά, μεταφράζουν και διανέμουν ισπανικά υποτικά μυθιστορήματα που επηρεάζουν το βενετσιάνικο θέατρο και την αυλική ποιήση. Μαζί έρχεται και η μουσική με το εξωτικό χρώμα της. Και κυρίαρχο τον ήχο της πεντάχορδης βιχουέλα, μουσικού οργάνου με το σχήμα της κιθάρας, αλλά κουρδισμένο ακριβώς όπως το λαούτο, που παίζεται στους δρόμους της Βενετίας, μπαίνει στα εκλεκτά σαλόνια, αλλάζει το γούστο και τη μουσική της. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο πιεστήριο μουσικών εκδόσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνικές τυπογραφίας. Ο εκδότης Οταβιάνο Πετρούτσι έχει ξεκινήσει το 1501 με μια έκδοση ανθολόγιο 100 συνθέσεων διαφορετικών συνθετών που κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Το 1507 το βενετσάνικο εμπορικό ένστικτο του Πετρούτσι πιάνει και πάλι το σφιγμό της αγοράς. Ο Πετρούτσι επιλέγει προς έκδοση την επαναστατική μουσική του Μιλανέζου Τζοάν Αμπρόζιο Ντάλτσα, ο οποίος στη συλλογή του με συνθέσεις για λαούτο, in tabulatura de lauto, συμπεριλαμβάνει συνθέσεις σε γνωστές μορφές ιταλικής μουσικής, φρότολε, ριτσερκάρι, ντάντσε, παβάνε, σαλταρέλι, αλλά και μουσική που τώρα ακολουθεί συγκοπτόμενους ρυθμούς, μοτίβα και τρόπους παίξηματος της βιχουέλα. Πολύ σύντομα η μουσική της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης θα παίζουν μουσική διασκέδασης ιταλική με άρωμα Ισπανίας.

Με τον Τομάνταν Φορ στο αναγεννησιακό λαού του, ακούσαμε σύνθεση χορού Καλάτα σε στήλη ισπανικό, Καλάτα αλλά Σπανιόλα, του Τζοάν Αμπρόζιο Ντάλτσα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα συναντώ ένα ζωγράφο που ζωγραφίζει την ομορφιά που τον πλήττει. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε δίχως τη σαγήνη αυτή. Ο Γιώργος Ρόρης είναι ένας δημιουργός που ζωγραφίζει την ανθρώπινη παρουσία σαν να ζωγραφίζει χρόνο. Ένας ζωγράφος που μετατρέπει τη ζωγραφική σε υπαρξιακή πράξη. Οι μορφές του, μοναχικές, αληθινές, σχεδόν εκτεθειμένες απέναντί μας, δεν ζητούν να τις θαυμάσουμε, ζητούν να τις αντικρίσουμε. Στο έργο του, το ανθρώπινο σώμα γίνεται μνήμη, αναμονή, τρυφερότητα, αγωνία, γίνεται μια σιωπηλή αφήγηση για την ανθρώπινη συνθήκη και ντύνεται με τη γυμνότητά του. Γεννημένος στον Κοσμάκη Νουρίας, μαθητής του Παναγιώτη Τέτσι και του Γιάννη Βαλαβανίδη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αργότερα του Λεωνάρντο Κρεμονίνη στο Παρίσι, ο Γιώργος Ρόρης κουβαλά στη ζωγραφική του τη μεγάλη παράδοση της παραστατικής τέχνης αλλά και μια βαθιά προσωπική αγωνία για το τι σημαίνει να βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο. Στα Ευγενή Μέταλλα σήμερα θα μιλήσουμε για το βλέμμα, για τη ζωή του δημιουργού, για τη σχέση του σώματος με το χρόνο, για τη σιωπή του ατελιέ, για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου η τέχνη πάβει να είναι εικόνα και γίνεται αποκάλυψη. Στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο και η φωνή του Γιώργου Ρόρη είναι σίγουρα μία από αυτές. Καλώς ήρθατε κύριε Ρόρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ολυμπίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σπουδαία λόγια τα οποία είπατε για μένα και μέσω ημών θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα που βρίσκομαι στο τρίτο πρόγραμμα. Ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα τις εκπομπές του οποίου ακούω κάθε μέρα εδώ και 30 χρόνια.
0: Μεγάλη μας τιμή που ήρθατε. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Πόσο λοιπόν καθορίζει ένα ζωγράφο ο τόπος από τον οποίο προέρχεται?
1: Αν κρίνω από τη δική μου περίπτωση, πιστεύω ότι τον καθορίζει πολύ. Τι θέλω να πω με αυτό? Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό στον Πάρνονα, όπου το τοπίο, οι ομίχλες, η γκριζάδα του φθινοπόρου και της άνοιξης και του χειμώνα πιστεύω ότι άφησαν ένα έντονο και βαθύ αποτύπωμα σε μένα και πιστεύω ότι έχουν καθορίσει πάρα πολύ, πώς να σας το πω, τη χρωματική μου κλίμακα. Αυτό το οποίο είναι, θα έλεγα, η χρειά της φωνής του κάθε ζωγράφου, η δική του χρωματική κλίμακα, η οποία ανεξάρτητα από το τι ζωγραφίζει, αυτό που ζωγραφίζει εκφαίνεται, είναι η χρωματική του κλίμακα. Και να μην προχωρήσω πιο πέρα, δηλαδή για τα όλα τις παιδικές εντυπώσεις, τις τελετουργίες, τα έθιμα, τα πρικιά που έβλεπα να μεταφέρουν στους γάμους, τα υφαντά στο σπίτι μου, των γιαγιάδων μου και όλα αυτά τα οποία εκ των υστέρων κατάλαβα ότι αποτελούν μέρος της τέχνης. Γιατί μέχρι τότε, ξέρετε, μεγάλωσα πιστεύοντας ότι δεν είχα σαν μικρό παιδί καμία σχέση, εννοώ οπτική. Δεν είχα πάει στο μουσείο, δεν είχα πάει σε πινακοθήκη, δεν είχα βιβλία να βλέπω πίνακες ζωγραφικής. Ξυπακούεται ότι δεν είχα τηλεόραση, αλλά είχα όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, καθώς επίσης να μην το παραλείψω, είχα και τις εικόνες της εκκλησίας όπου πήγαινα και οι οποίες ήταν ζωγραφιές.
0: Τα μυστήρια και της Ορθοδοξίας.
1: Ναι, και οι εικόνες. Μιλάω τώρα καθαρά σαν ζωγράφος και όχι σαν άνθρωπος ο οποίος έχει ή δεν έχει μια πίστη, αλλά σαν ζωγράφος, βλέποντας τις ζωγραφισμένες εικόνες. Ήταν ένα είδος μικρού μουσείου.
0: Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που αισθανθήκατε εσείς ότι η ζωγραφική δεν είναι απλώς μία κλίση, αλλά είναι ένας τρόπος ύπαρξης? Γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε, ότι μέχρι να φύγετε δεν είχατε τις λαμβάνουσες που θα μπορούσε να έχει ένας άλλος ζωγράφος.
1: Ήταν, θα έλεγα εγώ, όταν ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο για να δώσω εξετάσεις για τη Σχολή Καλλιτεχνών και πήγα στο εργαστήριο σχεδίου. Σήμερα θα το λέγαμε φροντιστήριο σχεδίου. Δεν θέλω να το πω φροντιστήριο, ένα εργαστήριο σχεδίου όπου μου υποδείξανε κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζανε και άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Μπήκα σε ένα περιβάλλον που ήταν τελείως διαφορετικό από το σπίτι μου και από οτιδήποτε άλλο είχα δει.
0: Βέβαια.
1: Σε σπίτι μέχρι τότε. Ήταν όμως ένα σπίτι στην Κυψέλη. Στους τοίχους ήταν αναρτημένα τα σχέδια των προγενεστέρων μαθητών, τα καλά σχέδια, αυτά τα οποία οι δύο καλλιτέχνες και μετέπειτα φίλοι που είχαν το φροντιστήριο θεωρούσαν ότι άξιζαν να αναρτηθούν για να δώσουν, να λειτουργήσουν ως παράδειγμα και να λειτουργήσουν και σαν ένα είδος, ας πούμε, κινήτρου για τους μαθητές που πηγαίναμε. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, βλέποντας φωτογραφίες από έργα τέχνης τα οποία δεν ήξερα, θυμάμαι ένα πασίγνωστο σχέδιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι, και όλα αυτά να φωτίζονται από ένα, θα λέγε κανείς, σχετικός αμυδρόφος, γιατί υπήρχε στα παράθυρα ριζόχαρτο σε ένα εργαστήριο σχέδιο. Δεν θέλουμε την άμεση είσοδο του φωτός του ήλιου μέσα, γιατί είναι μια φωτεινή πηγή που συνεχώς μεταβάλλεται. Οπότε έχουμε
0: αυτό το φίλτρο.
1: Αυτό το φίλτρο, είπα, εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτή θα έλεγα ότι είναι μια καθοριστική στιγμή.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν όντως δεν είναι επάγγελμα, είναι μοίρα. Αυτό που περιγράφεται είναι δυνατό.
1: Δεν το έχω μετανιώσει, ξέρετε.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Δεν έχω μετανοήσει σίγουρη καμία στιγμή, και ούτε και τις δύσκολες στιγμές που κάποιος καθημερινώς δοκιμάζει στην προσπάθειά του να φτιάξει το έργο, να το ολοκληρώσει, να το προχωρήσει, να εμβαθύνει, ας πούμε, πάνω σε αυτό που, και να μετατρέψει τις μπογιές σε ένα είδος, θα λέγα εγώ, πνευματικής ύλης μέσα στο έργο του.
0: Και μπαίνετε λοιπόν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
1: Ναι.
0: Τι αναζητούσατε τότε πραγματικά όταν μπήκατε? Θυμάστε τις πρώτες αυτές σκέψεις, τον πρώτο χρόνο?
1: Θα απαντήσω πολύ σύντομα. Κύριε Ολυμπίτη, μπαίνοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, εγώ ήθελα να γίνω ζωγράφος.
0: Mm.
1: Αυτό ήθελα. Και εκεί μου δόθηκε η βοήθεια, ο χώρος, η ελευθερία, η παρότρινση, η ενθάρρυνση μου επιτράπει να έχω οποιαδήποτε φαντασίωση για το δικό μου την πορεία μέσα σε αυτή την τέχνη, η οποία φαντασίωση λειτουργούσε σαν ελκυστήρας που μου οδηγούσε μπροστά. Να συνεχίσω, να μην σταματήσω, να μην δηλιάσω, να μην λιποψυχήσω.
0: Υπήρξαν σε αυτή την πορεία μεγάλοι και σπουδαίοι δάσκαλοι. Ο Παναγιώτης Τέτσης, αργότερα ο Λεωνάρντο Κρεμονίνη. Τι σας δίδαξαν, όχι μόνο για τη ζωγραφική, που είναι πολλά αυτά, αλλά για τη ζωή?
1: Επειδή οι δύο κύριοι δάσκαλοι μου έχουν φύγει από τη ζωή και οι δύο, πρέπει να πω ότι και λόγω εγκύτητας μπαίναμε στην ίδια πόλη, δηλαδή με τον Τέτσι δεν ήμουν απλά μαθητής του, αλλά συνεχίστηκε η σχέση μας και μετατράπηκε σε μια ουσιαστική φιλία. Και αφότου απεφύτησα τελεσιδίκως και από τις σπουδές στο Παρίσι δηλαδή, και επέστρεψα στην Αθήνα μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Τέτσις, ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι πέραν, δεν θα σταθώ και εγώ σε αυτό που είπατε, στα ζητήματα τα αφορώντα τη ζωγραφική και μόνο, θα σταθώ σε κάτι ευρύτερο. Ο Τέτσις είχε ένα μεγάλο χάρισμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ήξερε να σου εμπνεύσει τον ενθουσιασμό για την τέχνη. Πράγμα πολύ σημαντικό, ξέρετε, που λειτουργεί σαν ένα είδος φλόγας, είναι να σου ανάψει το πυρ στην ψυχή σου και να συνεχίσει, να σταματήσει, να δεις τον κόσμο, τη φύση, τα πράγματα μετεπιτάσεως, όπως συνήθιζε να λέει, κάτι που υπάρχει στο έργο του. Ταυτόχρονα ήξερε να μην σε οδηγεί έτσι ώστε να καταλήξεις να έχεις ένα όραμα τέχνης παρόμοιο με το δικό του. Ήξερε να μπορεί να σε αφήνει, να σου δίνει το χώρο να ανασάνεις και να καταλαβαίνει και να σέβεται αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ ότι τότε φαινόταν ακροθυγός, ότι είναι ο δικός σου κόσμος, ο οποίος πράγματι φαινόταν ακροθυγός και με κάθε πίνακα που έκανες, ας πούμε, διαμορφωνόταν περισσότερο και γινόταν εναργέστερος και ούτω καθεξής. Η δουλειά ενός καλού δασκάλου είναι αυτό ακριβώς, πιστεύω.
0: Όλο αυτό που έχετε περιγράψει μόλις, αυτό με έκανε να σκεφτώ. Αυτός ήταν σπουδαίος δάσκαλος.
1: Ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος και επίσης ήταν σπουδαίο και το γεγονός ότι γνώριζε τη σημασία της συνέχισης των σπουδών σε μία μεγάλη μητρόπολη της τέχνης, ώστε να έχει τη ζωντανή εμπειρία, γιατί ξέρετε μιλούμε τώρα για γεγονότα και για σπουδές που γίνανε οι δικές μου πριν από 40 χρόνια, έτσι. Την εποχή εκείνη δεν είχαμε νέοι τότε, τουλάχιστον παιδιά που ήρθαμε από την επαρχία και παιδιά εδώ από την Αθήνα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε συχνά, να πάμε στο Λονδίνο, να πάμε στο Βερολίνο, να πάμε στη Φλωρεντία, να επισκεφτούμε μουσεία, να δούμε
0: αυτό δηλαδή. Ήταν το ζητούμενο.
1: Και οπότε είχαμε... προστρέχαμε και καταφεύγαμε για βοήθεια στην υπέροχη βιβλιοθήκη της Σχολής Καλλιτεχνών, αλλά ξέρετε, βλέπαμε τα έργα και τα αναγνωρίζαμε τα έργα. Δεν βλέπαμε αυτά καθεαυτά τα έργα. Και εκεί κατάλαβα και μία βασική συνθήκη που ιδιότητα ενός έργου τέχνης, μοναδικού. Θα το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Για να δεις τον Ενίοχο των Δελφών, πρέπει να πας στους Δελφούς.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορείς να τον δεις από τη φωτογραφία. Για να δεις την Μόνα Λίζα ή την Αφροδίτη της Μύρνου,
0: πρέπει να πας στο Παρίσι.
1: Πρέπει να πας στο Λούβρο. Είναι μόνο εκεί.
0: Και μιας και φτάσαμε μέχρι εκεί, στο Παρίσι. Το Παρίσι τι άλλαξε μέσα σας, γιατί εσείς μείνατε ένα διάστημα, κάποια χρόνια εκεί. Άλλαξε το βλέμμα ή άλλαξε τον ίδιο τον άνθρωπο?
1: Θα έλεγα, ξέρετε, ότι, εκ των υστέρων, ότι αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία δεν ήταν το γεγονός μόνο ότι είχες τη δυνατότητα να επισκεφθείς τα έργα τέχνης από κοντά και να τα μελετήσεις και να όσο μπορούσες να τα μελετήσεις, ξέρετε, γιατί και το έργο τέχνης είναι ένα κείμενο το οποίο ζητά από σένα αποκρυπτογράφηση, μετάφραση. Δεν είσαι σε θέση να δεις ό,τι σου προσφέρει. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι μπροστά σου, τα οποία θα είσαι σε θέση να τα δεις εφόσον εσύ εργάζεσαι μετά από 15-20 χρόνια και αν εργάζεσαι πάνω στον κόσμο της παράστασης. Διαφορετικά δεν είσαι σε θέση να τα δεις τότε. Μπορείς να τα δεις αργότερα. Γι' αυτό το σας λέω, το είναι ένα κείμενο που ζητεί αποκρυπτογράφηση και μετάφραση. Το σπουδαίο έργο τέχνης και γι' αυτό το λόγο επέζησε και έφτασε μέχρι εδώ, γιατί κάθε εποχή και κάθε γενεά είδε πράγματα που την αφορούσαν πάνω του, τα οποία ευρισκόντουσαν εκεί από τότε που το έργο δημιουργήθηκε, μόνο που κάθε εποχή έπρεπε να κατά κάποιο τρόπο προβάλλει τον ίδιο του τον εαυτό επάνω στο έργο τέχνης και αναζητείς αυτό και βρίσκεις αυτό κάποιες απαντήσεις ή κάτι το οποίο την αφορά και που δεν αφορούσε μια άλλη εποχή.
0: Νιώσατε ποτέ ότι η ζωή στο εξωτερικό σας απομάκρυνε ή σας έφερε πιο κοντά στην ελληνική σας ταυτότητα?
1: Να το πω πιο παραστατικά, εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, τότε για πρώτη φορά αφυπνίστηκε μέσα μου το ερώτημα ποιος είμαι σαν άνθρωπος, σαν πολίτης. Ποιος είμαι εγώ που είμαι Έλληνας, που γεννήθηκα στην Πελοπόννησο, που σπούδασα στην Αθήνα, που μιλάω την ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν και η μόνη γλώσσα που ήξερα και μίλαγα, και τότε μάθαινα και γαλλικά. Και ένιωσα ότι για πρώτη φορά αυτό που είμαι και η χώρα μου είναι σαν ένα σπίτι που πλέον μπορούσα να το δω απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Και να πλησιάσω το παράθυρο και να το δω απ' έξω, ενώ μέχρι τότε ήμουν μέρος του σπιτιού. Δεν μπορούσα να δω το σπίτι γιατί αποτελούσα κομμάτι του, μέρος του. Έπρεπε, δηλαδή μέσα στο σπίτι δεν μπορούσα να δω εμένα. Γιατί, καταλάβατε, εγώ ήμουν το βλέμμα. Ενώ τότε ήμουν απ' έξω και έβλεπα το σπίτι.
0: Και πιο καθαρά τα στοιχεία ενδεχομένως.
1: Και τη χώρα. Και επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, και κριτική άσκησα απέναντι σε κάποια πράγματα και είδα άλλους τρόπους των άλλων ανθρώπων. Αρχίζει να μπαίνεις από τον τρόπο των σπουδών, μετά της πολιτικής, της κουλτούρας και ούτω καθεξής.
0: Ας περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο ναι. Η ζωγραφική ως υπαρξιακή πράξη. Έχετε πει πως η ζωγραφική είναι σώματος δαπάνη. Τι ζητά από έναν άνθρωπο αυτή η τέχνη?
1: Ζητά αφοσίωση, ζητά εργασία, συνεχή, ζητά μελέτη, έχει να κάνει με το έντον σκάπτε, ζητά άρδευση από άλλες τέχνες, και εδώ θα μου δοθεί πάλι ευκαιρία να αναφερθώ στη σημαντική άρδευση την οποία εγώ λαμβάνω και λάμβανα κάθε μέρα την ώρα που ζωγράφιζα, ακούγοντας τη μουσική την οποία οι εκπομπές του τρίτου προγράμματος, και έτρεχα και σημείωνα τα έργα τα οποία μου αρέσαν ποια είναι για να πάω να τα αγοράσω κιόλας, γιατί δεν είχα και καμία σχέση με τη μουσική. Το τρίτο πρόγραμμα είναι το σχολείο μου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σας πω. Και φυσικά η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα, ο κινηματογράφος, πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Το αγαπώ πολύ και το μυθιστόρημα, όπως καταλαβαίνετε. Η γλυπτική εξυπακούεται προς Θεού. Η ζωγραφική και η γλυπτική είναι δύο τέχνες που είναι παραγωγή εικόνων και οι δύο. Δεν ξεχωρίζω προσωπικώς μία εικόνα γλυπτική, ένα άγαλμα, ένα ανάγλυφο, από μια εικόνα ζωγραφική, και οι δύο είναι εικόνες, και σαν εικόνες συγκρατούν κάτι από ένα στοιχείο ιερό που είχαν στην αφετηρία τους, διότι ξεκίνησε τουλάχιστον η ζωγραφική για πολλά σε διάφορες χώρες και σε πολλές εποχές συνόδευσε τον άνθρωπο στον τάφο.
0: Νιώσατε ποτέ ότι η ζωγραφική είναι μια μορφή μοναχικού πεπρωμένου?
1: Είναι μεγάλη λέξη το πεπρωμένο. Κοιτάξτε, αν δεν μπορείς να αντέξεις την μοναξιά, δεν πρέπει να γίνεις ζωγράφος. Είναι μια τέχνη για την οποία είσαι απολύτως υπεύθυνος, η οποία χρειάζεται να είσαι μόνος σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου όπως γνωρίζω ότι συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια, πριν από δύο αιώνες, τρεις, όπου το εργαστήριο του ζωγράφου ήταν κέντρο διερχομένων, μπαίνανε, βγαίνανε επισκέπτες, μαθητές και ούτω δεν μπορώ. Θέλω να πάω και να ξέρω ότι εδώ θα είμαι εγώ ή το πολύ εγώ και το μοντέλο μου. Επειδή προσωπικώς, επειδή μιλάω εγώ, ζωγραφίζω με μοντέλο. Αλλά υπάρχουν πολλές μέρες που δεν έρχεται. Που ζωγραφίζω ένα τμήμα του πίνακα που δεν έρχεται το μοντέλο. Που θα είμαι εγώ, ας πούμε. Δεν νιώθω ποτέ μόνος μου, θέλω να πω. Πάβω μάλιστα να σκέπτομαι και τον εαυτό μου. Προσπαθώ να θεραπεύσω, ας πούμε, τις αδυναμίες μου. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τον εαυτό μου τι θέλω. Προσπαθώ να διορθώσω αυτό το οποίο κάνω και το οποίο δεν μου αρέσει. Προσπαθώ να αντιθασεύσω την... να ξεπεράσω τη δειλία μου, να ξεπεράσω τη φύση μου και ούτω καθεξής.
0: Άρα λοιπόν γίνονται διπλές δουλειές νομίζω στο ατελιέ σας, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, γιατί είναι και η τέχνη, αλλά είναι και αυτή η προσωπική εξέλιξη που μόλις περιγράφεται.
1: Ναι, αλλά είναι συνυφασμένη με την παραγωγή της τέχνης, όπως εγώ την αντιλαμβάνω, με την παραγωγή, με τη δημιουργία του έργου.
0: Με τη δημιουργία του έργου. Τι είναι πιο δύσκολο, να αρχίσει ή να τελειώσει ένα έργο?
1: Να αρχίσει το έργο, κύριε Ολυμπητή, να αρχίσει το έργο, γιατί πάλι έτσι θα ζητήσω την κατανόηση των θεατών και θα μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης έχει άλλον τρόπο να ενεργοποιείται και άλλη είναι η αφετηρία του. Για μένα όμως ο τρόπος για να ξεκινήσω το έργο έχει να κάνει με ένα ισχυρό οπτικό ερέθισμα, το οποίο είναι ότι για να αρχίσει το έργο χρειάζεται κάτι τι το οποίο θα δεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα πράγμα, σε ένα πλάσμα, σε ένα όν, σε μία γυναίκα ή σε ένα τραπέζι. Εννοώ το φαινόμενο που αυτό θα παρουσιάζει, το οπτικό φαινόμενο, τον τρόπο που θα φωτίζεται, τα χρώματα, τα ρούχα που θα φορά, τα χρώματα που θα έχει το περιβάλλον, η τύχη, το πάτωμα, όλα τα πάντα. Κάποια στιγμή αυτό που θα δεις να σου προκαλέσει κατάπληξη, να σου προκαλέσει ένα είδος στάσεις για να το δεις και να το θαυμάσεις, να εμποτιστείς από αυτό, ώστε να είναι αυτό το στοιχείο το οποίο θα σε καθοδηγεί και θα σε παροτρύνει και θα σε ενθαρρύνει κατά τις ώρες τις που μοιραία θα υπάρξουν, κατά τις ώρες της δειλίας που θα νιώσεις την προσπάθειά σου να το ολοκληρώσεις. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Ας παρομοιάσουμε ότι έχεις βγει εσύ με το δίχτυ σου για να μαζέψεις, για να βρεις μια ωραία πεταλούδα να την πιάσεις, αλλά δεν τη συναντάς σήμερα την πεταλούδα, ας πούμε. Οπότε το δίχτυ σου παραμένει άδειο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Οπότε να αρχίσει είναι το και να υπερνικήσεις την αιγενή αδράνεια.
0: Πότε ξέρετε ότι ένας πίνακας έχει ολοκληρωθεί? Αυτή η ερώτηση σας την έχουν κάνει πολλές φορές, ναι, και το ξέρω.
1: Και η απάντηση που θα δώσω πάλι, επειδή βρίσκω ότι η απάντηση είναι πλήρης, δεν είναι δική μου, είναι κάτι που το έχω υιοθετήσει, κάτι που το έχω διαβάσει στο ημερολόγιο του Ντελακρουά. Ο πίνακας ολοκληρώνεται όταν τελειώσει το όραμα που έχουμε για αυτόν. Μάλιστα. Γιατί μοιραίος ζωγραφίζοντας δημιουργείς ένα όραμα. Αυτό το οποίο βλέπεις και αυτό το οποίο προσπαθείς για το οποίο να μιλείς και να το παραστήσεις με τον τρόπο της μίμησης, της αριστοτελικής μίμησης, σου δημιουργεί ένα όραμα. Να προσθέσω και κάτι. Ξεκινάς βλέποντας το εξωτερικό φαινόμενο, το πρόσωπο του οποίου προσπαθείς να κάνεις το πορτρέτο. Από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, όταν ο πίνακας αρχίζει να πλησιάζει προς το τέλος του, πάβεις να βλέπεις τόσο αυτό το εξωτερικό φαινόμενο, αλλά πρέπει να κοιτάζεις και τις απαιτήσεις και τις οδηγίες και τις εντολές που σου δίνει αυτό που φτιάχνεις και το οποίο εν πολλής, ξέρετε, γίνεται ερήμην σου. Πιστεύεις ότι δεν γίνεται ερήμην σου, αλλά εν πολλής γίνεται, γιατί πρέπει να σεβαστείς αυτό που σου λέει το έργο ότι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί όπως πρόκειται να ολοκληρωθεί, επειδή ξεκίνησε έτσι.
0: Πιστεύετε ότι ένας δημιουργός φτάνει ποτέ πραγματικά εκεί που ονειρεύτηκε?
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Και να το πω διαφορετικά, πιστεύω ότι πάντα σου αφήνει μια πικρία κάθε μέρα που δουλεύεις, αλλά αυτό ακριβώς είναι το οποίο στο τέλος σε οδηγεί να φτιάξει το επόμενο έργο. Μπας και τα καταφέρεις στο επόμενο έργο. Δεν το θεωρώ, δεν το λέω με τον τρόπο, μην ακουστεί σαν βασανιστήριο. Δεν είναι βασανιστήριο, αλλά θα λέγαμε πια, θεωρώ το, ότι θα ήμουν αρκετά αφελής ώστε να τελειώνω ένα έργο και να λέω μα τι αριστούργημα που έχω κάνει. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει ποτέ, γιατί πάντα αισθάνομαι ότι αυτό που έκανα υστερεί έναντι αυτού νου του θαυμαστού πράγματος το οποίο ένιωσα.
0: Εμένα,
1: όταν το πρώτο είδα.
0: Πάντως μου μοιάζει με κινητήριο δύναμη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι κινητήριος δύναμη. Μου έρχεται στο νου βέβαια κάτι πάλι από τη δική μας την κουλτούρα. Ο πίθος των Δαναΐδων που ρίχνει στο νερό και ο πίθος είναι τρίπιος στο νερό. Αλλά συνεχώς ρίχνεις και αυτή είναι η προσπάθεια.
0: Υπάρχει κάτι ακόμη που δεν έχετε τολμήσει να ζωγραφίσετε? Που το έχετε στο νου σας, που θέλετε να το κάνετε, αλλά το αναβάλλετε?
1: Όταν ήμουν πολύ νέος φοιτητής, στα πρώτα χρόνια τα φοιτητικά μου, είχα την επιθυμία τότε, βλέποντας και τις ζωγραφιές, επειδή εγώ είχα ζωγραφίσει ελάχιστα τότε, τα έργα μου που είχα φτιάξει ήταν λίγα, άρα δεν είχα ένα παρελθόν ύφους να με καθοδηγεί και να με παροτρύνει προς τα κάπου να πάω. Οπότε επηρεαζόμουν από αυτά που έβλεπα και επηρεαζόμουν πολύ από την ιστορική ζωγραφική. Το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ήθελα κι εγώ να ζωγραφίσω, ας το πούμε, την έξοδο του Μεσολογγίου με τον τρόπο το δικό μου. Ή να ζωγραφίσω μια εικόνα από το έπος του 40. Μετά κατάλαβα ότι δεν είχα καμία δυνατότητα. Δεν είχα τις γνώσεις, δεν είχα την εμπειρία και μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι η εποχή στην οποία ζούσα είχε αναθέσει αυτό το ρόλο στον κινηματογράφο να δημιουργεί. Γιατί σιγά σιγά μετατέθη το καθήκον αυτό από την τέχνη της αφήγησης των γεγονότων, από το μυθιστόρημα, πέρασε στον κινηματογράφο επίσης, αλλά κυρίως πέρασε στην εικόνα, όμως η οποία εκτείνεται εντός του χρόνου
0: και εκτυλίσσεται.
1: Ενώ η ζωγραφική είναι μια εικόνα η οποία παγιώνεται εντός του χρόνου και μιλά για πολλές στιγμές φυσικά, οι οποίες όμως προσλαμβάνονται από το θεατή σε μια στιγμή, ας πούμε ένα ο πίνακας δεν σε κουράζει, τον έχεις δει μέσα σε ελάχιστα στιγμές, τον έχεις πλήρως δει, αυτό πιστεύεις φυσικά. Αν είναι σπουδαίος ο πίνακας, πρέπει να τον δεις και κάθε φορά που θα τον βλέπεις θα βλέπεις και άλλα πράγματα.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο πίνακας στον Ντελακρουά, που δεν μπορεί να μην εκτυλίσσεται μέσα σου συνεχώς. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Σαν μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία είναι.
1: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη οι σφαγές της Χίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ειδικά όταν το δεις πια από κοντά.
1: Ναι.
0: Που βλέπεις στοιχεία, ναι, που νομίζω ότι δεν είχες δει και πριν.
1: Ναι. Και να ξέρετε, και παραδείγματος χάρη, εγώ έχω δει αρκετές φορές τις σφαγές του Ντελακρουά. Είναι σε αυτή την. Σε πολύ ωραίες μεγάλες αίθουσες του Λούβρου, γιατί είναι οι μεγάλοι πίνακες εκείνοι. Μεγάλες μηχανές λεγόντουσαν αυτοί οι πίνακες.
0: Grand Machine.
1: Ναι, μπράβο, χαίρομαι πολύ που το γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι έχω δει όλο το έργο. Κάθε λεπτομέρεια.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το περιγράφετε.
1: Κάθε πρόσωπο,
0: αυτό.
1: Κάθε μέλος του σώματος. Έχω δει τις κύριες φιγούρες που είναι μπροστά και εκείνες τις έχω δει πλημελώς. Δεν τις έχω δει λεπτομερώς, αναλυτικά, όπως. Αυτή ήταν και η αξία του να αντιγράψεις, όπως γινόταν παλιότερα η διδασκαλία της ζωγραφικής, να πας να αντιγράψεις ένα τμήμα, ένα κομμάτι του έργου τέχνης, γιατί αναγκαζόσουν να το δεις. Τότε το βλέπεις.
0: Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Ρόρη, να παραμείνει κανείς αληθινός μέσα στο χρόνο?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ολυμπητή, η ερώτηση που μου κάνετε αυτή είναι πολύ δύσκολη. Είναι την εξής έννοια, να σας απαντήσω πώς νιώθω εγώ. Για να μπορούμε να μιλήσουμε πόσο δύσκολο είναι να μείνεις αληθινός μέσα στο χρόνο, πρέπει να πούμε πρώτα και αρχή ότι έχεις το γνώτης αυτόν. Δηλαδή ότι γνωρίζεις καταρχάς ποιος είσαι ή γνωρίζεις ποιος ήσουν, ώστε και να κρίνεις αν έχεις μείνει αληθινός σύμφωνα με αυτό που ήσουν ή σύμφωνα με αυτό που ήθελες να είσαι. Ο άνθρωπος απ' την άλλη αισθάνομαι ότι είναι υποκείμενο της εξέλιξης. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε το επίθετο αληθινός για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Δηλαδή αληθινός απέναντι σε τι? Στα νεανικά του πιστεύω, στη νεανική του ηθική ή έλλειψη ηθικής, στην μεταγενέστερη αυτή παγίωση αυτών των ακτών πιστεύω, απέναντι σε τι? Δεν ξέρω.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, περνώντας τα χρόνια, παγιώνει μέσα του σκέψεις και γνώμες δικές του, σαν να κάνει ένα δικό του φάκελο από αυτά τα δικά του πιστεύω. Η ζωή έτσι προχωρεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, προοριζόταν όμως να γίνει κάτι τέτοιο και να φτάσει στο σημείο να συμβεί αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν εξ αρχής φτιαγμένος έτσι, είχε λάβει εξ αρχής τον ψυχικό χώρο ώστε να δημιουργήσει αυτά τα πιστεύω σε κάποια στιγμή και τα οποία πότε αποκρισταλώθηκαν ή έχουν αποκρισταλωθεί από τη στιγμή που εξακολουθεί και στην όριμη ηλικία του να είναι υποκείμενο της εξέλιξης, εάν το δεχτούμε. Μάλιστα. Πάλι φυσικά αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα με καλεσμένο το ζωγράφο Γιώργο Ρόρη. Κύριε Ρόρη, να περάσουμε στη θεματική για τον άνθρωπο και το βλέμμα. Γιατί επιμένετε, αναρωτιέμαι, τόσο βαθιά στην ανθρώπινη μορφή?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αλμίτη, θα σας απαντήσω. Καταρχάς να πούμε γιατί ξεκίνησα να ζωγραφίζω ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω ανθρώπους γιατί ζωγραφίζοντας ανθρώπους σπούδασα ζωγραφική. Οι σπουδές που εγώ έκανα, ο τρόπος που γινόντουσαν τότε, στο ατελιέ το οποίο είχα επιλέξει να είμαι φοιτητής, στη σχολή καλών τεχνών, γινόντουσαν μέσω τη ζωγραφική του μοντέλου. Υπήρχε πάντα το μοντέλο, του οποίου η πόζα διαρκούσε 15 μέρες και εμείς συνεχώς ζωγραφίζαμε αυτό. Βέβαια, δεν μας απαγορευόταν στο δικό μας το χώρο, στο σπίτι, στο ατελιέ μας, στο δωμάτιό μας, να ζωγραφίσουμε ό,τι άλλο θέλαμε. Ή δεν μας απαγορευόταν να ζωγραφίσουμε αυτό, το μοντέλο δηλαδή, όπως πιστεύαμε ή όπως νομίζαμε ότι θα έπρεπε, από αυτά που είχαμε καταλάβει από τη διδασκαλία που... Και πάνω σε εκεί γινόντουσαν οι διορθώσεις, οι παροτρύνσεις και οι επεξηγήσεις από τους καθηγητές μας. Και κάτι άλλο, η διπλωματική μου, για να πάρω το πτυχίο, η διπλωματική μου εργασία ήταν επικεντρωμένη πάνω στο γυμνό. Και η πρώτη μου έκθεση πλην δύο πινάκων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν να κάνουν με την ανθρώπινη μορφή. Αισθάνθηκα λοιπόν σιγά σιγά και μετά μελετώντας την ιστορία της τέχνης και όλα αυτά, αισθάνθηκα ότι έχω κληρονομήσει μια κουλτούρα εικαστική από την αρχαιότητα, από τη βαθιά αρχαιότητα και από τη βυζαντινή ζωγραφική και από την τέχνη των νεότερων της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, μετά την εξαρτησία της δηλαδή, μια ζωγραφική η οποία τίμησε, παράστησε, έδωσε στον άνθρωπο πρωτοκαθεδρία στη μορφή του ανθρώπου, κυρίως η αρχαιότητα. Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό. Είμαι φορέας αυτής της κουλτούρας. Αυτό με βοήθησε φυσικά. Δεν μου δίνει τις απαντήσεις, ας πούμε, ξέρετε, το πώς θα παραστήσω εγώ την κοπέλα που πόζαρε απέναντί μου. Δεν μου δίνει μια απάντηση, ας το πούμε, η αγάπη που είχα και ο θαυμασμός που είχα για τις κόρες που είναι τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί ήταν άλλη, τελείως διαφορετική εποχή. Ούτε ο 19ος αιώνας, ξέρετε, έπρεπε να αναζητήσω εγώ και να χτίσω, να το πω έτσι, την εικόνα της γυναίκας της εποχής μου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι όλη αυτή το βάρος της κουλτούρας σε οθεί, αλλά το γεγονός ότι δεν έχεις καταφέρει να φτιάξεις αυτό που είναι μπροστά σου και το οποίο είναι ρέον και το οποίο είναι άπιαστο και προσπαθείς να το κάνεις κτήμα και να το κτίσεις, είναι αυτό το οποίο σε έλκει. Κάτι σε οθεί και κάτι σε έλκει.
0: Μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τα μοντέλα που εσείς παραμείνατε σε αυτό, τι χρειάζεται να εμπιστευτεί ένας άνθρωπος για να σταθεί απέναντί σας ως μοντέλο? Ποια είναι αυτή η σχέση που δημιουργείται? Το μοντέλο είναι και συνδημιουργός? Και τι εμπιστεύετε εσείς σε εκείνον? Με λίγα λόγια, τι γίνεται μέσα σε αυτή τη σχέση?
1: Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Τη ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Το μοντέλο είναι συνδημιουργός του έργου. Δεν είναι βοήθημα, δεν είναι πράγμα, δεν είναι... Είναι συνδημιουργός, είναι προϋπόθεση. Χωρίς το μοντέλο, για μένα, το δωμάτιο στερείται νοήματος.
0: Μάλιστα.
1: Το δωμάτιο αποκτάνεση. Χωρίς το μοντέλο, για μένα το δωμάτιο στερείται νοήματος.
0: Μάλιστα.
1: Το δωμάτιο

0: Μοσκούν και εμένα γοητεία τα έργα των άλλων. Αλλά για μένα μιλώ. Το μοντέλο δίνει νόημα, το αποτύπωμα της άβρας του στα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα και τα νοηματοδοτεί διαφορετικά. Κάθε άνθρωπος νοηματοδοτεί, εγώ τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα, ότι μπορεί να είναι δύο άνθρωποι, να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο σε μια καρέκλα πράσινη μέσα σε ένα δωμάτιο με λευκούς τοίχους, με άσπρους τοίχους και ένα καναπέ και ξύλινο πάτωμα. Θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος που θα κάτσει στην καρέκλα την πράσινη σε μια ίσως λίγο διαφορετική θέση. Τα υπόλοιπα τα δύο θα παραμείνουν έτσι. Δεν θα έχεις τα δύο έτσι. Η άβρα των ανθρώπων είναι διαφορετική και το δωμάτιο θα πάρει άλλη χρειά. Άλλη χρειά. Επίσης ο άνθρωπος που έρχεται να ποζάρει, δεν έρχεται να ποζάρει σε ένα δωμάτιο σωστά επιπλωμένο, άψογα βαμμένο και φροντισμένο. Έρχεται σε ένα ατελιέ ζωγραφικής. Ένα ατελιέ ζωγραφικής, ένα εργαστήριο ζωγραφικής είναι ένας χώρος εργασίας. Εργασίας και τεχνήματος. Εργάζεσαι με μπογιές, με πινέλα, με όλα τα... Υπάρχουν ίχνη της εργασίας. Χρώματα που έχουν πιτσιριστεί στον τοίχο, χρώματα στο πάτωμα που στάζουν από τον πίνακα και ούτω καθεξής. Αυτά όλα εγώ δεν τα παρέβλεψα. Δεν θέλησα να ζωγραφίσω κάτι, τον άνθρωπο σε ένα χώρο διαφορετικό από αυτό το οποίο έβλεπα. Θέλησα να ζωγραφίσω αυτό που έβλεπα μπροστά μου. Δηλαδή η αφετηρία μου ήταν ότι ο άνθρωπος, γιατί ξέρετε υπήρχαν εποχές που... Όταν δηλιάζεις αρχίζεις και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, τι νόημα έχει να ζωγραφίσεις αυτό, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εκ των υστέρων, ξέρετε, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τη ζωγραφική δεν την ενδιαφέρει να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Δεν ζωγραφίζει νατουραλιστικά, όπου πρέπει να δώσεις μια απάντηση τι κάνει ο άνθρωπος, αν διαβάζει, αν γράφει, αν θερίζει, αν περπατά, αν ντύνεται, αν βάφεται. Ο άνθρωπος ποζάρει.
1: Τι αναζητάτε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου όταν το κοιτάζετε? Υπάρχει κάτι που αναζητάτε? Και δεν μιλώ για ομορφιά βέβαια.
0: Ναι. Από τη στιγμή που έχω επιλέξει και έχω συμφωνήσει με τον άνθρωπο που τον ποζάρει, εμένα, ξέρετε, απέναντι που θα καθίσει αυτομάτως, ο άνθρωπος αυτός είναι επενδεδημένος με το μυστήριο της ύπαρξης. Μου είναι πλήρως άγνωστος. Αναζητώ κάτι να αποκαλυφθεί πάνω στο, από αυτό το τελείως άγνωστο, από αυτό το μυστήριο, κάτι αν μπορώ να αποκαλύψω στο πίνακα. Δεν το καταφέρνω, ξέρετε. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό το οποίο στο τέλος ζωγραφίζεις δεν είναι ούτε η ψυχή του άλλου, ούτε ο χαρακτήρας του άλλου, πολύ δε μάλλον ο χαρακτήρας, γιατί δεν ζωγραφίζεις χαρακτήρες, ζωγραφίζεις μορφές. Αυτό που αποκαλύπτεται και με το οποίο επενδύεται η τελική φιγούρα, το τελικό πορτρέτο, η προσωπογραφία του άλλου, είναι κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ψυχή. Εσύ ζωγραφίζεις, εσύ επιλέγεις, εσύ σταματάς, εσύ συνεχίζεις, εσύ διαλέγεις τα χρώματα, εσύ προσδιορίζεις την γκάμα, εσύ κάνεις τη σύνθεση και όλα αυτά. Ο άλλος απέναντί σου συντελεί, βοηθά με την πόζα του και την ακινησία του, βοηθά στο να εγκατασταθεί η ομοιότητα. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ στη μίμηση, στην ομοιότητα. Γιατί αν απαλλαγώ από αυτήν την επιμονή, αν την κάνω πέρα την επιμονή, το μόνο που καταφέρνω είναι να ζωγραφίσω αυτό που λέμε μία φιγούρα. Δεν θέλω να ζωγραφίσω μια φιγούρα, κύριε Ολυμπίτη. Θέλω να δώσω μαρτυρία μια συνάντηση με έναν άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν, δεν θα ήθελα στο τέλος ζωγραφίσω.

0: μεταμορφίζοντας ένα έργο να λέω το «Ο πίνακας, το πορτρέτο του τάδε», θα ήθελα να έλεγα «Ο τάδε».
1: Ο τάδε, μάλιστα.
0: Γιατί, αυτό που, απασχολεί εμένα πλέον, και έχω καταλήξει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα, είναι ότι η ζωγραφική έχει τη δύναμη να δημιουργήσει το πράγμα καθεαυτό.
1: Και πάμε λοιπόν στο εργαστήριο για μία ακόμη βουτιά στο θέμα της καθημερινότητας, της δημιουργίας, σε σχέση όμως με τη μουσική. Τι ρόλο παίζει η μουσική μέσα σε αυτό, υπάρχει?
0: Βέβαια και υπάρχει. Πρωτεύοντα ρόλο. Σπουδαίο ρόλο. Παραδείγματος χάρη, πλέον αν θέλω να δουλέψω με μια ένταση, κοφτές κινήσεις, ταχύτητα, θα επιλέξω να βάλω να ακούσω Σωστακόβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Τα κουαρτέτα Σωστακόβιτς και τις συμφωνίες, την 8η, την 5η. Εάν πάλι χρειάζεται να γίνει μια ζωγραφική μιας ανάλυσης του φαινομένου λεπτέστητης και επί μακρόν, θα μου βάλω παραδείγματος χάρη να ακούσω Ερικ Σατί ή την τέχνη της φούγκας του Μπαχ και ούτω καθεξής. Τώρα δεν μπορώ να... ή μια εφρόσινη ζωγραφική θα βάλω να ακούς τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν
0: τα
1: έργα...
0: οποία τα έχει πλέον, ξέρετε, αγόρασα πάρα πολλά CD αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχω σταματήσει βέβαια να αγοράζω για τον εξής λόγο, γιατί μου δίδαξα, μου μάθανε, μου αποκαλύψαν την ύπαρξη του Spotify και εκεί το έχω και... δεν καταστρέφω αυτά τα CD και τα CD player που είχα, γιατί έχω στο εργαστήριο τρία τα οποία έχουν καταστραφεί από ότι τα χέρια σου την ώρα που δουλεύεις είναι λερωμένα, είναι γεμάτα μπογιές, έπιανες τα CD και διέκοπτες γιατί ένα CD διαρκεί σαν χρόνος μια ώρα, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ενώ υπάρχει το Spotify, όλα τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ και τα 27 αν δεν απατώμε, που είναι 11 ώρες, οπότε εκεί δεν σταματώ καθόλου και έχω επιλέξει, ξέρετε, το τρίτο πρόγραμμα ήταν η καταφυγή μου, γιατί δεν είχε διαφημίσεις, ξέρετε, δεν είχε αυτό το πολύ, θα έλεγε κανείς, καταστρεπτικό στοιχείο που λέγονται διαφημίσεις, ένα στοιχείο που μπορεί να καταστρέψει τη συγκέντρωσή σου.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν έργα που έχουν γεννηθεί και έχουν τελειώσει μουσικά.
0: Βεβαίως. Επίσης υπήρχε και εμένα, ξέρετε, πάντα το πρωί όταν ξεκίνησα έβαζα κλασική μουσική. Αλλά το απόγευμα προς τις τελευταίες ώρες, το βραδάκι, ήτανε, τότε μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα blues, τα παλιά blues και η jazz πάρα πολύ.
1: Τι σε συγκινεί ακόμη βαθιά, κύριε Ρόρη?
0: Η ζωή, κυρία Λυπίτη. Υπάρχει ένα στίχος του Σολομού που λέει «Δεν τόλπιζα να είναι η ζωή μέγα καλό και πρώτο». Η ζωή με όλα της τα υψηλά και τα χαμηλά, τα οδυνηρά και τα ευτυχή, και όλη της την ομορφιά και όλη της την σαγήνη.
1: Και τι σας ανησυχεί περισσότερο στο σύγχρονο κόσμο, μιας και τη συνέντευξή μας την κάνουμε το έτος 2026?
0: Όλη η καταστροφή της φύσης, φυσικά, για την οποία σαν μια απειροελάχιστη μονάδα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μην σπαταλώ πολύ νερό, να μην... Και φυσικά το γεγονός ότι τα συμφέροντα των κρατών οδηγούν που οδηγούν τα κράτη σε πολέμους μεταξύ τους, δεν είναι πια οι πόλεμοι ηρωικοί που έχουν να κάνουν. Δεν δημιουργούν ήρωες. δεν δημιουργούν ήρωες με την έννοια ότι έχουν απανθρωπιστεί. Θα έλεγα ότι ο Λεωνίδας, ο Παπαφλέσσας, αυτοί ήταν ήρωες, επειδή ένας άνθρωπος είχε απέναντί του έναν άνθρωπο και την ώρα που τον σκότωνε ήξερε σκοτώνει έναν άνθρωπο, πλέον δεν βλέπεις τι κάνεις. Τα όπλα μαζικής καταστροφής εδώ και πολλά πολλά χρόνια πέφτουν επί δικαίων και αδίκων, επί υπευθύνων και μη χωρίς, και σκοτώνονται χιλιάδες οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι. Ανώνυμοι και γίνονται αριθμοί. Είναι ανυπόφορο, ξέρετε αυτό.
1: Ποια είναι η σχέση σας με το χρόνο?
0: Κάτι που γράφει ο Πασκάλ στις σκέψεις του, είναι ένα βιβλίο που το αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γεννήθηκα τώρα και μου δόθηκε η τύχη να ζήσω σε αυτό το απειροελάχιστο κομμάτι του χρόνου τώρα, και για ποιο λόγο δεν γεννήθηκα εδώ, για ποιο λόγο δεν γεννήθηκα μετά από αιώνες ή πριν από αιώνες. Ξέρω μόνο ότι πλέον το γνωρίζω, ότι ο χρόνος που μου δόθηκε είναι αυτός ο λίγος ο απειροελάχιστος, και από αυτήν την άποψη πράγματι τίνω πολλές φορές να συμφωνήσω και με μια άλλη παρατήρηση, μια άλλη σκέψη του Σοπενχάουερ, που λέει ότι η ζωή που ζούμε μήπως είναι ένα όνειρο και το οποίο κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε. Και από αυτή την άποψη αυτού του τύπου, το όνειρο που λέγεται η ζωή, προσπαθώ να το ζήσω, σας είπα, με ένταση. Όταν λέω ένταση, μην φανταστείτε η ένταση, ψυχική ένταση, να το ποτήρι το νερό που θα πιω, να το πιω και να καταλαβαίνω το θαύμα της πράξης αυτής.
1: Μέχρι εδώ το δικό σας όνειρο έχει κυλήσει ευχαριστημένα? Είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος? Νιώθετε έτσι?
0: Νιώθω ότι υπήρξα τυχερός άνθρωπος, γιατί συνάντησα ανθρώπους να με βοηθήσουν να γίνω αυτό το οποίο είμαι, και να με βοηθήσουν απλόχερα και εγκάρδια. Και από την άποψη αυτή αισθάνομαι τυχερός. Έχω αρκετές φορές μια, αυτό που λέτε, στιγμές ευτυχίας, όταν καταφέρνω ένα μικρό τμήμα του έργου μου να μου αρέσει και να το παρατηρώ και να γοητεύομαι από αυτό που κατάφερα σε ένα μικρό τμήμα. Και τότε το λέω μικρό τμήμα, γιατί πάντα συμβαίνει, δεν σου αρέσει πάντα. Δεν έχεις δείξει επάρκεια σε όλη την έκταση του έργου. Κανείς δεν είναι. Να το πούμε και αλλιώτικα, δεν έχεις δείξει και επάρκεια, γιατί αν έδειχνες και απόλυτη επάρκεια σε όλη την έκταση του έργου, δεν θα ενδιέφερε το έργο σου κανέναν άλλον. Και εγώ τα έργα μου τα φτιάχνω για τον θεατή τους, για τον άγνωστο σε μένα θεατή τους. Και δεν θα ενδιέφερε κανέναν άλλον, γιατί ο θεατής για να απολαύσει το έργο χρειάζεται ρογμές, χρειάζεται διόδους για να μπει και εκείνος να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Οπότε κάποια μικρά τμήματα μου αρέσουν εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ώρες αισθάνομαι μια ευτυχία, ή με μια καλή συζήτηση, με μια συνάντηση με έναν άνθρωπο, με το θέαμα του ενός ωραίου λουλουδιού, ενός ωραίου βουνού, της ομορφιάς της κορυφογραμμής των βουνών, την οποία εγώ όσο περνάνε τα χρόνια τόσο περισσότερο και εκτιμώ, ή τη θεωρώ και, πώς να το πούμε, σαν θέαμα, ένα θέαμα υψηλό, το οποίο μου διδάσκει και εμένα τι εστί γούστο.
1: Τι θέλετε από την τέχνη σας οι άνθρωποι να θυμούνται, να σκέφτονται και να μαθαίνουν? Νιώθετε ότι αφήνετε κληρονομιά?
0: Δεν μπορώ να... Δεν ξέρετε το αν θα ενδιαφέρει τους μελλοντικούς μεταγενέστερους ανθρώπους, αυτό που κάνεις εσύ τώρα, είναι κάτι που δεν μπορείς να το επηρεάσεις ούτε να τους δεσμεύσεις. Και να ξέρετε, εάν κάποιος κάποτε δει, είναι κάτι που το έχω πει, δει ένα έργο από αυτά που έχω φτιάξει εγώ τώρα, εγώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πει είναι ότι να αισθανθεί το, να γυρίσει και να πει στο, σε έναν άλλον ότι κάπως έτσι πρέπει να ήταν οι γυναίκες στην Ελλάδα τότε.
1: Άρα λοιπόν συνομιλείτε με το χρόνο ζωγραφίζοντας, σωστά? Τον τοποθετείτε, τον καταγράφετε?
0: Καταγράφω το χρόνο που δαπανώ για να φτιάξω το έργο. Εξυπακούεται ότι αυτός ο χρόνος καταγράφεται, γιατί η ζωγραφική δεν είναι μια απλή εικόνα τυπωμένη.
1: Πώς
0: το έχει, η ζωγραφική είναι ένα είδος παλιμψίστου. Είναι ένα είδος όπου υπάρχουν διάφορα κείμενα, το ένα πάνω στο άλλο, που το ένα γίνεται, καταστρέφει το από κάτω, το καλύπτει για να γράψεις από πάνω. Μόνο που το από κάτω, το υπόστρωμα, ξέρετε, πάνω στο οποίο έρχεται το επόμενο στρώμα και το επόμενο στρώμα και η επόμενη κοιλίδα και η επόμενη αλλαγή, έχει μία ιδιότητα να ηχεί ένδοθεν στην επιφάνεια και να τη διαμορφώνει. Και αυτό, για να το κάνω πιο σαφές, όταν πάμε την άνοιξη τώρα το Μάη στα λιβάδια και στα αγριολούλουδα και τα βλέπουμε όμορφα και με τα πολλά τους τα ποικίλα χρώματα, λησμονούμε ότι αυτό είναι το εξωτερικό επιφαινόμενο αυτού του οποίου υπάρχει μέσα, κάτω από το χώμα, αν σκάψουμε οι ρίζες, τα πλάσματα, τα σκουλικάκια τα οποία είναι μέσα στο χώμα και πιο κάτω, οι πέτρες και πιο κάτω, τα μεταλλεύματα και πιο κάτω και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι είναι ένας πίνακας. Ένας πίνακας καλός, ένας πίνακας εκτεταμένος, εννοώ, όταν λέω εκτεταμένος, εννοώ όπου τα στοιχήματα, ο κόσμος τον οποίον επιχείρησε να καταδείξει ο πίνακας είναι εκτενής. Δεν είναι απλά περιορισμένο, ζωγραφίζω ένα ποτήρι. Ας πούμε η Παναγία των Βράχων του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είναι ένας εκτενέστατος κόσμος με 4 φιγούρες, 2 παιδικές, 2 ενηλίκων και ένα τρομερό τοπίο πίσω με πάρα πολλά στοιχεία, με φυτά, με νερά, με τον ουρανό, με το φως, με τα χρώματα, τα ενδύματα, τις κινήσεις και ούτω καθεξής. Ένας πίνακας λοιπόν, αν τον δεις από κοντά, αυτό που βλέπεις είναι η επιφάνεια του λιβαδιού με τα λουλουδάκια, την οποία όμως αποφάσισε ο ζωγράφος ότι αυτή ήθελε να βλέπεις. Το τι υπάρχει από κάτω ούτε το γνωρίζεις, ούτε θα έπρεπε να το γνωρίζεις.
1: Κρατώ το ούτε θα έπρεπε να το γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό. Κλείνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιθυμείτε να κάνετε μία ευχή στους ανθρώπους.
0: Βεβαίως επιθυμώ. Επιθυμώ οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Να είναι υγιείς και να χαίρονται με τους αγαπημένους τους την κάθε μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και σας
0: ευχαριστώ
1: πολύ που ήρθατε
0: πάρα πολύ.
1: Στο Τρίτο.
0: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά το Τρίτο πρόγραμμα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Βίλελμ Μπακχάους, αν και γεννημένος στον 19ο αιώνα, το 1884 συγκεκριμένα, στη Λειψία, πριν την αυγή της τεχνολογίας της ηχογράφησης δηλαδή, ανήκε στους πιανίστες που είδαν θετικά την τεχνολογική επανάσταση των ηχογραφήσεων και ήταν από τους πρώτους που μπήκε στο στούντιο για να παίξει μουσική. Όχι για ένα κοινό ζωντανών ανθρώπων, αλλά έχοντας μπροστά του μόνο ένα άψυχο μικρόφωνο. Για τους περισσότερους καλλιτέχνες της γενιάς του αυτό αποδείχτηκε μάλλον δύσκολο και περιοριστικό, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σπουδαίοι καλλιτέχνες, για το συγκλονιστικό παίξιμο των οποίων έχουμε πολλές μαρτυρίες, δεν μπόρεσαν να δείξουν τις ικανότητες και την έμπνευσή τους σε όλο τους το μεγαλείο μέσα στα στενά όρια ενός στούντιο. Ο Μπακχάους όμως δεν ήταν σαν αυτούς. Η δισκογραφική του καριέρα κράτησε 61 ολόκληρα χρόνια, και όσο και αν ο ίδιος άλλαζε και ορίμαζε μέσα στα χρόνια αυτά, μπορούσε πάντα να καταθέτει ερμηνείες μεγάλου βάθους και εξίσου μεγάλης ζωντάνιας και φρεσκάδας. Παρόλα αυτά, πρέπει κανείς να ομολογήσει ότι επί σκηνής ο Βίλελμ Μπακχάους ήταν 100% ο εαυτός του, και ότι οι ζωντανές του ερμηνείες είναι κατά κανόνα ακόμα πιο εκθαμβωτικές. Το να απευθύνει τη μουσική σε ανθρώπους ζωντανά έβγαζε και σε εκείνον ό,τι καλύτερο διέθετε στο μυαλό και στην ψυχή του, και είμαστε ευτυχείς που πολλά ρεσιτάλ και κοντσέρτα του ηχογραφήθηκαν, σώζοντας έτσι για πάντα το φλογερό ταμπεραμέντο αυτού του θρηλυκού καλλιτέχνη. Δια του λόγου το αληθές, ας τον ακούσουμε να παίζει την περίφημη σονάτα σε ντο δίεση ελάσσονα, αριθμός 14, έργο 27, αριθμός 2, του Λούτσιχ Βαν Μπετόβεν, γνωστή ως σονάτα υπό το Σελινόφος, από ρεσιτάλ του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης το 1956. Αν και 72 ετών τότε, το σφρίγος και η ζωντάνια του παίξηματος του Μπακχάους άνετα θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτά ενός 20χρονου. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται Adagio, Allegretto και Presto Agitato.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 14 σε ντο διες ελάσσονα, έργο 27 αριθμός 2 υπό το σελινόφος του Λούντβιχ φαν Μπέτοβεν από τον Βίλεμ Μπακχάους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Μπετόβεν ήταν μακράν ο πιο αγαπημένος συνθέτης του Μπακχάους. Ο συνθέτης με τον οποίο ταυτίστηκε στις συνειδήσεις όλων μας, ο συνθέτης που υπηρέτησε πιο συστηματικά και με απαράμιλη αφοσίωση, χαρίζοντας ερμηνείες αναφοράς. Κάποτε, ο πιανίστας έκανε μία δήλωση, η οποία, κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει τρομακτικό ενδιαφέρον και γεννά κέρυας σημασίας σκέψεις. Προσπαθώ να παίζω Μπετόβεν όπως το αισθάνομαι, όπως προσπαθώ να φανταστώ τον άνθρωπο. Όχι το ποια ιστορία μου λέει, αλλά το τι αισθάνεται. Το τιτάνιο πνεύμα και η ένταση της σκέψης του φαίνεται να ανήκουν μάλλον σε υπεράνθρωπο ή θεό παρά σε άνθρωπο. Η μουσική του ικανοποιεί τη φύση μου είτε στη χαρά είτε στη λύπη όσο καμία άλλη. Για μένα το πρώτο μισό της δήλωσης αυτής αποτελεί μία από τις πιο αποκαλυπτικές και συγχρόνως επαναστατικές καλλιτεχνικές δηλώσεις που έχει ποτέ ξεστομίσει ένας εκτελεστής. Ο Μπακχάους δεν έπαιζε για να αφηγηθεί τις ιστορίες που έλεγε η μουσική, αλλά για να περιγράψει τα συναισθήματα του ανθρώπου που έλεγε αυτές τις ιστορίες. Χρόνια ολόκληρα, στα χρόνια των εγκύκλιων μουσικών μας σπουδών, αλλά και μετά στη ζωή μας, παλεύουμε νυχθημερών να διαβάσουμε τις ιστορίες αυτές των συνθετών σωστά, να τις αποκωδικοποιήσουμε, να τις αφηγηθούμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη πιστότητα, λεπτομέρεια και ακρίβεια, δίνοντας σημασία στην παραμικρή φράση τους. Και για τους περισσότερους από μας, κάπου εκεί ο στόχος και ο ρόλος μας ολοκληρώνεται. Για έναν καλλιτέχνη σαν τον Μπακχάους, όλα αυτά ήταν απλώς η αρχή, η αναγκαία συνθήκη για να επιχειρήσει κάτι απείρως δυσκολότερο, απείρως μεγαλύτερο, απείρως πιο αχαρτογράφητο, να πάει πέραν από την εκάστοτε μουσική ιστορία στην ψυχή του ανθρώπου που αφηγείται αυτή την ιστορία, να καταλάβει όχι μόνο το τι λέει, αλλά κυρίως γιατί το λέει και ακόμα πιο βαθιά στο τι αισθάνεται και εν τέλει ποιος είναι αυτός ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν που το λέει. Μια τέτοια πορεία απαιτεί το λιγότερο ανυπολόγιστο καλλιτεχνικό θάρρος. Και εννοείται προϋποθέτει μία θεμελιώδη σχέση με τον συνθέτη και το έργο του, όσο γίνεται πιο ευρεία και εκτεταμένη. Όχι μόνο σε ποσότητα, αλλά και σε χρόνο. Η σχέση του Μπακχάους με τον Μπέτοβεν τα είχε όλα αυτά και κάλυπτε όλη τη μουσική του και ασφαλώς εξελίχθηκε μέσα σε μεγάλο βάθος χρόνου μιας μακράς δημιουργικής ζωής, κατά τη διάρκεια της οποίας το μπετοβενικό έργο δεν έπαψε ποτέ να κατέχει κεντρική θέση. Έτσι λοιπόν, ειδικά η νεότερη εκολαπτώμενη μουσική που ενδεχομένως ακούτε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από αυτό το τόσο συνηθισμένο φαινόμενο, ερμηνευτές σαν τον Μπακχάους να δίνουν την εντύπωση ότι δεν τηρούν εδώ και εκεί κάποια μικρή τυπική οδηγία του συνθέτη. Ένα σφορτσάντο, έναν τονισμό, ένα μικρό φραζάρισμα, ακόμα και μια ένδειξη ταχύτητας. Στο εύλογο και εναγώνιο γιατί που σχηματίζεται στο δικό μας μυαλό, η απάντηση εμπεριέχεται στη φράση του Μπακχάους. Γιατί πίσω από την όποια τυπική οδηγία υπάρχει ο αγώνας του εκτελεστή να επικοινωνήσει το ποιος ήταν αυτός που δίνει αυτή την οδηγία και το πώς αισθάνεται. Πράγματι, όταν ακούει κανείς μια ολόκληρη σονάτα του Μπετόβεν από τον Μπακχάους, είναι σαν να έχει τον ίδιο τον Μπετόβεν μπροστά του. Η προσωπικότητά του είναι διαρκώς
παρούσα σε κάθε νότα, σε κάθε φράση, σε κάθε δυναμική. Και αυτό είναι κάτι αδιανόητα δύσκολο να πετύχει κανείς. Προς επίρρωση όλων αυτών, θα ήθελα να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη στιγμή του Γερμανού πιανίστα και τις σχέσεις του με τον Μπετόβεν. Στις 30 Μαρτίου 1954 έδωσε ένα ιστορικό ρεσιτάλ στο Carnegie Hall μετά από απουσία 28 ετών από την αίθουσα, παίζοντας 5 σονάτες του Μπετόβεν από την παθητική μέχρι την τελευταία σονάτα σε ντοελάσσονα έργο 111. Αυτή την τελευταία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τον ίστατο αποχαιρετισμό του συνθέτη στο είδος της σονάτας για πιάνο που ανέδειξε όσο κανείς είτε πριν είτε μετά από αυτόν. Τα δύο μέρη της σονάτας επιγράφονται «Maestoso, Allegro con brio ed appassionato» και «Arietta, Adagio molto semplice e cantabile».

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 32 σε ντο ελάσσονα έργο 111 του Λούντβιχ φαν Μπέιτοβεν από τον Βίλεμ Μπακχάους. Όπως είπα και νωρίτερα στην εκπομπή, ο Μπακχάους ανήκει στη γενιά των καλλιτεχνών που πραγματικά δίδαξαν στον κόσμο τη μεγάλη μουσική του παρελθόντος και μέσα από τις ηχογραφήσεις τους δημιούργησαν αυτό που λέμε παράδοση. Πέραν των επιμέρους μικρών καλλιτεχνικών τους αποφάσεων, πέραν της μιας ή της άλλης μικρής επιλογής, πέραν ενός ενδεχομένως ατυχήματος ή μιας αστοχίας, οι κέρυες επιλογές των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών της γενιάς του Backhouse δημιούργησαν σχολές σκέψης και αισθητικής, έδωσαν το στίγμα των μεγάλων έργων του ρεπερτορίου σε διεθνές επίπεδο και έβαλαν σε έναν δρόμο τις προσεγγίσεις των μεταγενέστερων, είτε ακολούθησαν αυτή την παράδοση είτε θέλησαν να απομακρυνθούν από αυτή. Σίγουρα λοιπόν, αν όλοι οι πιανίστες σήμερα αναγνωρίζουμε ότι το τέταρτο κονσέρτο του Μπετόβεν σε Σολμίζωνα, έργο 58, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα κονσέρτα που γράφτηκαν ποτέ, αν όχι το μεγαλύτερο, αυτό δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οφείλεται και στον Backhouse και το πως οι ηχογραφήσεις εκείνου και κάποιων άλλων ασφαλώς συναδέλφων του έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ένα τέτοιο έργο. Ας θυμηθούμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε ο Backhouse στο τέταρτο κονσέρτο του αγαπημένου του Μπετόβεν στα 1930 στο Queen's Hall του Λονδίνου, ακούγοντας το δεύτερο και το τρίτο του μέρος Andante con moto και Rondo vivace αντίστοιχα. Η ορχήστρα είναι η Συμφωνική του Λονδίνου και την διευθύνει ο Λάντον Ρόναλντ.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα σε ντο δίες η ελάσσονα, έργο 27 αριθμός 2 υπό το σελινόφος, τη σονάτα σε ντο ελάσσονα έργο 111 και δύο μέρη από το τέταρτο κονσέρτο σε σολμίζωνα έργο 58, όλα του Λούντβιχ φαν Μπέιτοβεν και όλα παιγμένα από τον Βίλεμ Μπάκχαους. Δεν θα μπορούσαμε ωστόσο να μην αναφερθούμε και σε μια άλλη μεγάλη καλλιτεχνική σχέση του πιανίστα με έναν σπουδαίο γερμανό ρομαντικό, τον οποίον μάλιστα είχε την ευκαιρία να δει να διευθύνει ζωντανά. Όλα αυτά όμως στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: 10 λεπτά ακόμα.
1: Γεια σας παιδάκια. Σήμερα θα γνωρίσουμε την Αγάθα, μια μικρή μαγισούλα που είναι έτοιμη να εξερευνήσει τον κόσμο των ανθρώπων. Πώς θα της φανεί άραγε? Αγάθα, η περίεργη μαγισούλα. Με κείμενο Λίντα Πατσοούρκοβα και εικόνες Καταρίνα Κρατοχβίλοβα.

Αξιοσέβαστες μάγισσες και μαγισούλες. Σας μιλάει η Αγάθα σας. Αυτή που στείλετε να εξερευνήσει τον κόσμο των ανθρώπων. Η ζωή χωρίς τα μαγικά μου φαίνεται τόσο βαρετή και παράξενη. Με ενοχλούν τα σκυλιά που τους τρέχουν τα σάλια και τα πουλιά που κάνουν θόρυβο. Πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς τα αδύναμα σημεία των ανθρώπων. Η τροφή των ανθρώπων δείχνει τόσο παράξενη. Και δεν μου αρέσει και η γεύση της. Και η διασκέδασή τους είναι τόσο παράξενη. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στις τόσο βαρετές εκδηλώσεις τους. Δοκίμασα ακόμη και φόρεμα με φιόγκο. Μα δεν ταιριάζει το μαγισό καπέλο μου με αυτό. Ο κόσμος των ανθρώπων είναι τόσο τεράστιος. Μάλλον θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο να τον εξερευνήσω. Μία φίλη με προσκάλεσε στο πάρτι γενεθλίων της. Σκέφτηκα να της χαρίσω ένα βάτραχο ή μία νυχτερίδα, μα ανακάλυψα το εξής τρομερό. Οι καλεσμένοι στα γενέθλια των ανθρώπων χαρίζουν τούρτα. Μα στο σχολείο δεν μας έμαθαν κανένα ξόρκι με τούρτες. Μα τι θα απογίνω. Αυγά, αλεύρι, φρούτα, τι άλλο θα χρειαστώ άραγε για να φτιάξω μια τούρτα. Στο βιβλίο μαγειρικής γράφουν πως αρκεί να τα βάλει κανείς όλα μαζί και να τα ανακατέψει πολύ καλά. Τελικά η μαγειρική δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νόμιζα. Μου φαίνεται πως η τούρτα στις φωτογραφίες δεν μοιάζει καθόλου με αυτή που έφτιαξα. Σίγουρα δεν έδειχνε παράξενη. Άμπρα κατάμπρα, ας γίνει τούρτα! Αχ, πρέπει να βελτιώσω τα μαγικά μου ξόρκια στη μαγειρική. Σου έφερα μια τούρτα, μα δεν μου πέτυχε καθόλου. Μα δεν έχει σημασία το πως δείχνει, αλλά το ότι είναι δώρα από σένα, είπε και αγκάλιασε την Αγάθα τη φίλη της. Γνωρίστε το πιο πιστό μου φιλαράκι. Τον λένε Αζαζέλ, μα εγώ τον φωνάζω Άζη. Έχει γυαλιστερό πορτοκαλί τρίχωμα, 4 πόδια, ουρά και σκανδαλιάρικη έκφραση. Ναι, είναι γάτος. Μα όχι ένας τυχαίος γάτος, είναι ένας γκρινιάρης γάτος. Πώς κοιμηθήκατε σήμερα, μεγαλειότατε γάτε? Τι θα λέγατε να πάμε στο πάρκο των ανθρώπων και να εξερευνήσουμε τι γίνεται εκεί? Βλέπεις αυτό που βλέπω? Γάτος! Λες και αυτός να παίζει με μπαλίτσα για να δαγκώνει κόκαλα? Αναρωτήθηκαν οι σκύλοι μεταξύ τους. Ησυχάστε, κύριε. Δεν χρειάζεται να με φοβάστε. Έχω καλή διάθεση σήμερα, απάντησε ο Άζη στους έκπληκτους σκύλους. Πάντως, αν ήμουν στη θέση σας, θα φοβόμουν την Αγάθα. Είναι στα αλήθεια μια κακιά μαγισούλα και μπορεί εύκολα να σας μεταμορφώσει σε σκουλικάκια. Άζη, τι σκανδαλιά έκανες πάλι? Κοίταξε τα. Είδε ποτέ κανείς τρομαγμένα σκυλιά να κρύβονται μέσα στα φυλώματα του δέντρου? Είπε θυμωμένα η Αγάθα. Πάμε σπίτι, ήρωά μου εσύ. Ο κόσμος των ανθρώπων δεν είναι ακόμα έτοιμος να υποδεχτεί τόσο αυθάδεις γάτους σαν εσένα. Στο δικό μας μαγικό κόσμο έχουμε και εμείς τις συνήθειές μας. Μία από αυτές είναι το πέταγμα με τη σκούπα. Αυτό το μαθαίνουμε από τότε που είμαστε μικρά παιδιά. Δεν ξέρω πιο όμορφο συνέστημα από το να πετάει κανείς πάνω από τα δέντρα και να συναγωνίζεται τα πουλιά στον αέρα. Αχα! Μάγος! Βρήκα και άλλον μάγο! Μα τι κάνει εκεί με τη σκούπα? Ξέχασες πως να πετάς στον αέρα με τη σκούπα?
Κοίταξέ με, παράξενε μάγε. Θα σου δείξω τώρα πώς να πετάς. Φουι, με βλέπεις? Βλέπεις πόσο ψηλά πετάω? Μα ήσουν φοβερή. Τώρα θα σου δείξω εγώ ένα μαγικό. Μα είναι κάπως δύσκολο. Το λέμε σκουπίδια του πεζοδρομίου. Έλα, για να δούμε αν θα τα καταφέρεις, είπε ο οδοκαθαριστής. Αγαπητά μου παιδιά, ο κόσμος των ανθρώπων μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενος, μα τα καταφέρνουν σε αυτόν και οι μικρές μαγισούλες. Με αγάπη, η μαγισούλα σας, η Αγάθα. Ήτανε το βιβλίο «Αγάθα η περίεργη μαγισούλα», με κείμενο Λίντα Πατσόγουρκοβα, εικόνες Καταρίνα Κρατοχφίλοβα, από τις εκδόσεις Tales Quest. Καλό σας βράδυ!

από τη μνήμη μιας επανάστασης σε ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη και τέλος σε μια λαμπερή μουσική αναφορά στον Στραβίνσκι, η αποψινή συναυλία των BBC Proms κινείται ανάμεσα στη δραματική αφήγηση, τη δεξιοτεχνία και το εκρηκτικό χρώμα της ορχήστρας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας με τον Thomas Sondergaard στο πόντιουμ μας οδηγεί με την αποψινή συναυλία στην 11η Συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς το έτος 1905, ενώ ο Κίριλ Γκέρστάιν αναλαμβάνει το σόλο μέρος στην ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τη συναυλία που έγινε στις 3 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου συμπληρώνει το Flourish with Fireworks του Oliver Nassen, με το οποίο ανοίγει η συναυλία. Γραμμένο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1988, είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται ο τίτλος του. Ένα σύντομο, τετράλεπτο εορταστικό έργο για την έναρξη μιας συναυλίας. Ο Όλιβερ Νάσεν το έγραψε για την πρώτη σεζόν του Μάικλ Τίλσον Τόμας ως βασικού αρχιμουσικού της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν τριπλό φόρο τιμής. Πρώτα στον ίδιο τον Τίλσον Τόμας, στενό φίλο και υποστηρικτή του Νάσεν και της μουσικής του για πολλά χρόνια. Έπειτα στη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, που είχε ιδιαίτερη θέση στη ζωή του συνθέτη. Εκεί είχε μεγαλώσει μουσικά, όταν ο πατέρας του ήταν το πρώτο κοντραμπάσο της ορχήστρας και αρχιμουσικός της ο Πιέρ Μοντό, και εκεί αργότερα ακούστηκε για πρώτη φορά δημόσια η μουσική του από μια μεγάλη ορχήστρα. Και τέλος στον Ίγκορ Στραβίνσκι, για τον οποίο ο Νάσεν και ο Τίλσον Τόμας μοιράζονταν μια ιδιαίτερη αγάπη. Τα πυροτεχνήματα του τίτλου παραπέμπουν σε ένα νεανικό έργο του Στραβίνσκι με τον ίδιο τίτλο. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μικρό παιχνίδι κρυμμένο μέσα στη μουσική. Ο Νάσεν χτίζει το υλικό του από τις νότες που αντιστοιχούν στα αρχικά LSO και MTT. Τα μοτίβα αυτά μεταμορφώνονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο κίνηση, λάμψη και χιούμορ. Το Flourish with Fireworks παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα Proms το 1989 με τον ίδιο τον Νάσεν στο πόντιουμ. Επέστρεψε 20 χρόνια αργότερα ανοίγοντας την τελευταία νύχτα των Proms του 2009 και ξανά στην πρώτη νύχτα του 2018 ως φόρος τιμής στον συνθέτη λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατό του. Απόψε ακούγεται για τέταρτη φορά στην ιστορία των Proms, αυτή τη φορά από την Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας που διευθύνει ο Thomas Sondergaard.

Αυτό ήταν το Flores with Fireworks του Oliver Nassen που ερμήνευσε η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Thomas Sondergaard. Μετά την οριστική αποχώρησή του από τη Ρωσία το 1917, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ έγραψε σχετικά λίγα έργα. Ανάμεσά τους είναι και η ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη που ολοκλήρωσε το 1934. Η απαιτητική ζωή του ως πιανίστα του επέτρεπε να συνθέτει μόνο στα διαστήματα ανάμεσα στις περιοδίες του, είτε στις διακοπές του στη Γαλλία, όπως συνέβη με τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη το 1931, είτε σε ένα διάλειμμα από το πρόγραμμά του στην Αμερική, όπου έγραψε τους συμφωνικούς χορούς το 1940, είτε τη δεκαετία του 1930 στο σπίτι του στις όχθες της λίμνης της Λουκέρνης. Εκεί έγραψε τη ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη το 1934 και την τρίτη συμφωνία του το 1935-36. Ο Ραχμάνινοφ βέβαια δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος συνθέτης που αναγνώρισε τις δυνατότητες αυτής της μελωδίας του 24ου από τα καπρίτσια για σόλο βιολί του Παγκανίνη. Το ίδιο το καπρίτσιο του Παγκανίνη αποτελείται από 11 παραλλαγές πάνω σε ένα δικό του θέμα. Ο Λίστ μετέγραψε ολόκληρο το καπρίτσιο για πιάνο, ενώ ο Μπραμς χρησιμοποίησε μόνο το θέμα ως βάση για τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη που έγραψε το 1862-63. Ο Ραχμάνινοφ συνέθεσε τη ραψοδία το καλοκαίρι του 1934 και την παρουσίασε ο ίδιος για πρώτη φορά στη Βαλτιμόρη στις 7 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς υπό τη διεύθυνση του Λέοπολτ Στοκόφσκι. Η απλότητα της μελωδίας του Παγκανίνη, η συμμετρική δομή και η ρυθμική της ζωντάνια την κάνουν ιδανική για παραλλαγές. Για έναν συνθέτη όμως με τόσο έντονη αίσθηση του μοιραίου όσο ο Ραχμάνινοφ, υπήρχε ένας ακόμη λόγος που το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να τον γοήτευσε. Ο ρομαντικός μύθος, σύμφωνα με τον οποίο ο Παγκανίνη είχε πουλήσει την ψυχή του στον διάβολο, με αντάλλαγμα την δεξιοτεχνία του στο βιολί. Έτσι, πίσω από την εξωτερικά λαμπερή και δεξιοτεχνική ραψοδία, ο Ραχμάνινοφ αφήνει να διαγράφεται μία πιο σκοτεινή διάσταση. Καθ' όλη τη δημιουργική του πορεία, τον ακολουθούσε τον Dies Irae, ο μεσαιωνικός ύμνος της νεκρόσιμης ακολουθίας. Τον ακούμε καθαρά στην 7η παραλλαγή της ραψοδίας, ενώ επιστρέφει και αργότερα, άλλοτε πιο διακριτικά και άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση. Στην τελευταία, την 24η παραλλαγή, το Dies Irae έρχεται μάλιστα σε μια δραματική αναμέτρηση με το θέμα του Παγκανίνη. Απόψε, σολίστ στη ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέι Ραχμάνινοφ είναι ο πιανίστας Κίριλ Γκέρστάιν και μαζί του ερμηνεύει η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας που διευθύνει ο Thomas Sondergaard.

Ο πιανίστας Κίριλ Γκερστάιν και η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Σόντεργκαρντ ερμήνευσαν τη ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Και μετά τη δεξιοτεχνική ένταση της ραψοδίας, ο Κίριλ Γκερστάιν επέλεξε να επιστρέψει στον Ραχμάνινοφ των νεανικών του χρόνων. Η μελωδία από τα φανταστικά κομμάτια έργο 3 γράφτηκε το 1892, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων. Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, το 1940, ο Ραχμάνινοφ επέστρεψε σε αυτό το μικρό κομμάτι και το αναθεώρησε. Απόψε ακούμε την μελωδία ως encore από τον Κίριλ Γκερστάιν.

Αυτή ήταν η μελωδή από τα φανταστικά κομμάτια έργο 3 του Σεργέη Ραχμάνινοφ που ερμήνευσε ως ανκόρ ο πιανίστας Κίριλ Γκέρστάιν στη συναυλία που έγινε στις 3 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο του φεστιβάλ BBC Proms. Στις 9 Ιανουαρίου του 1905 τα κυβερνητικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών που κατευθύνονταν προς τα χειμερινά ανάκτορα για να παραδώσουν ένα υπόμνημα στον Τσάρο. Η ημέρα έμεινε στην ιστορία ως η Ματωμένη Κυριακή και αποτέλεσε την αφορμή για την Επανάσταση του 1905, περισσότερο από μία δεκαετία πριν από τα γεγονότα του 1917 που θα οδηγούσαν τους Μπολσεβίκους και τον Λένιν στην εξουσία. Για τους Σοβιετικούς, ωστόσο, η Επανάσταση του 1905 είχε τη δική της ιδιαίτερη σημασία. Τα θύματά της παρουσιάστηκαν εκ των υστέρων ως μάρτυρες της επαναστατικής υπόθεσης, ακόμη και ως πρόδρομοι των Μπολσεβίκων. Και αυτή ακριβώς η μνήμη βρίσκεται στον πυρήνα της 11ης συμφωνίας του Ντμίτρη Σωστακόβιτς με υπότιτλο «Το έτος 1905». Ο Σωστακόβιτς είχε αρχίσει να σκέφτεται το έργο ήδη από το 1955, στην 50η επέτειο της Επανάστασης. Η ταραχώδης όμως προσωπική του ζωή, ανάμεσα σε άλλα ο θάνατος της μητέρας του και ο αποτυχημένος δεύτερος γάμος του, δεν του επέτρεψε να ξεκινήσει τη σύνθεση. Το έκανε τελικά το 1957. Η ενδέκατη είναι μια απόλυτα προγραμματική συμφωνία. Τα 4 μέρη της παρακολουθούν διαδοχικά τα γεγονότα σαν μια ιστορία που ξετυλίγεται μπροστά μας. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν τα αποσπάσματα από επαναστατικά και τραγούδια της φυλακής, μελωδίες που ήταν αμέσως αναγνωρίσιμες στους ανθρώπους της εποχής του Σωστακόβιτς. Η υποδοχή του έργου υπήρξε αντιφατική. Για τις Σοβιετικές αρχές ήταν ένας θρίαμβος και ο Σωστακόβιτς τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν, την υψηλότερη διάκριση για έναν Σοβιετικό καλλιτέχνη. Πολλοί όμως από τους νεότερους συναδέλφους του απογοητεύτηκαν, θεωρώντας ότι η πληθώρα των επαναστατικών τραγουδιών αποτελούσε μια υπερβολικά πρόθυμη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της εξουσίας. Η 11η Συμφωνία παραμένει έτσι ένα έργο γεμάτο αντιθέσεις, ταυτόχρονα πατριωτικό και δραματικό, με τη δύναμη και την κινηματογραφική αμεσότητα των σημαντικότερων μουσικών επενδύσεων του Σωστακόβιτς. Και όπως συμβαίνει συχνά με τη μουσική του, αφήνει τον ακροατή να αποφασίσει τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τις εικόνες και τα τραγούδια που ακούει. Την 11η Συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει τώρα η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας που διευθύνει ο Τόμας Σόντεργαρντ.

Ήχη αντίστασης απέναντι σε κάθε τυραννία. Ήχοι που δεν μιλούν μόνο για το έτος 1905, τον υπότιτλο της 11ης Συμφωνίας του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, αλλά και για την ελπίδα των ανθρώπων απέναντι στην καταπίεση κάθε εποχής. Την 11η Συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς ερμήνευσε η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Τόμας Σόντεργκαρντ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 3 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ραντεβού αύριο στο ίδιο φεστιβάλ για να ακούσουμε τον Λεωνίδα Καβάκο και τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Παάβο Γιάρβη στο κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, το οποίο πλαισιώνουν η παγκόσμια πρεμιέρα του Signal της Ντάνι Χάουαρτ και η δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Ιδάρ ήσαν όσοι τεπηροί χθόν πάσαν έμιτο. Οι άλλοι προχωρούσαν και ήταν σαν είχε πιάσει φωτιά η γη ολόκληρη. Γαία διπεστενάχιζε δι ως τερπικεράβνο και η γη από κάτω βογκούσε, όπως όταν θυμώνει ο κεραυνόχαρος ο Δίας. Έτσι περιγράφει Όμηρος την προέλαση των Αχαιών στην Τροϊκή Πεδιάδα στο Β' της Ιλιάδας, με δύο δυνατές παρομοιώσεις. Η παρομοίωση είναι ένα σχήμα λόγου πολύ συνηθισμένο στη λογοτεχνία, αλλά και στον καθημερινό μας λόγο, για να τονίσει την ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγματος, παραβάλλοντάς το με κάτι άλλο πολύ γνωστό που έχει την ίδια ιδιότητα στον μέγιστο βαθμό. Λέμε παραδείγματος χάριν για ένα φρέσκο ακτινοβόλο πρόσωπο ότι λάμπει σαν τον ήλιο. Αναλύοντας μια παρομοίωση, ορίζουμε το αναφορικό της μέρος, δηλαδή την εικόνα που εισάγεται με τις λέξεις όπως, σαν, ως, καθώς, κατά πώς και άλλες παρόμοιες, το δεικτικό μέρος, δηλαδή την αφήγηση που εισάγεται με τις λέξεις παρομοίως, έτσι και άλλες σχετικές, και τον κοινό όρο ανάμεσα στα δύο πρώτα μέρη. Έχουμε απλές παρομοιώσεις, αλλά και σύνθετες, που απαντούν στην ποίηση και όχι μόνο στην επική, όπως το ομοιρικό παράδειγμα που αναφέραμε. Γράφει ο Σολωμός τους ελεύθερους πολιορκημένους. Τέλος, μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμενο άστρο. Και ο Σικελιανός, το πνευματικό εμβατήριο, γιγάντιες σκέψες, σαν εφηπύρινα η νησιά πορφυρωμένα σε μυθικό ηλιοβασίλεμα. Αλλά και ο Γιάννης Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη του. Μια βαθιά χαρακιά ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. Και η λυρικότατη Σαπφό. Έρος δε τίνα ξέμι φρένας, ως άνεμος κατόρος δρύσιν εμπέτων. Ο έρωτας μου συντάραξε τον νου, όπως ο άνεμος που χυμάει στις βαλανιδιές του βουνού. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέγομαι Παναγιώτης Παναγάκης και θα είμαι μαζί σας για μια περίπου ώρα. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει ο εκλεκτός ηχολήπτης μας, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας. Όπως γνωρίζετε εσείς οι τακτικοί μας ακροατές και ακροάτριες, οι επιλογές της εκπομπής μας κινούνται κυρίως μεταξύ κλασικής και jazz μουσικής. Είναι προφανές ότι ο Miles Davis έχει για εμάς την ίδια σημασία με τον Igor Stravinsky, ο Vladimir Horowitz με τον Bill Evans, ο Maurice Ravel με τον Duke Ellington και πάει λέγοντας. Πολύ γενικά μιλώντας, θα λέγαμε ότι jazz και κλασική είναι δύο κατηγορίες μουσικής με ιδιαίτερες και πολύ υψηλές απαιτήσεις από την πλευρά του εκάστοτε ερμηνευτή, με ειδικό λεξιλόγιο και τέλος πάντων έχουν διαφορετικούς κώδικες που ενίοτε συναντώνται και ενίοτε όχι. Ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, εκείνοι οι μουσικοί που μπορούν να υπηρετήσουν στο ανώτερο επίπεδο και τα δύο είδη, κοινώς και κλασική και jazz. Ας επικεντρωθούμε στο πιάνο. Συνήθως οι κλασικοί πιανίστες αδυνατούν να αυτοσχεδιάσουν, αυτό που λέμε να ξεφύγουν από την παρτιτούρα. Οι δε μουσικοί της jazz αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πραγματικά εξωπραγματικές απαιτήσεις και την πειθαρχία που απαιτεί η κλασική μουσική. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε τέσσερις πιανίστες που νομίζω ότι τα κατάφεραν πολύ καλά και στην κλασική και την jazz. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Αυστριακό Φρίντριχ Γκούλντα. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1930 και ήδη από τα 18 του χρόνια θεωρείται ένας ολοκληρωμένος πιανίστας, κάνοντας κοινό και κριτικούς να εστιάσουν πολύ γρήγορα στην εξαιρετική τεχνική και ερμηνευτική δυνότητά του, κυρίως σε έργα κλασικού γερμανικού ρεπερτορίου. Ένα στάρ του κλαβιέ ανέτειλε στη μεταπολεμική Βιέννη. Ας τον ακούσουμε στο δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 20 σε ρε λάσονα του Wolfgang Amadeus Mozart από τις πλέον λυρικές σελίδες του μεγίστου συνθέτη, τις οποίες αναδεικνύει με θαυμαστό τρόπο τόσο ο Γκούλντα όσο και ο Κλάουντιο Αμπάντο με την Φιλαρμονική της Βιέννης.

Στο πιάνο Φρίντριχ Γκούλντα, σολίστ στο αργό μέρος του 20ου κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Wolfgang Amadeus Mozart. Εξαιρετικός κλασικός πιανίστας, όμως ο κεντρικός Γκούλντα είχε αρχίσει να ασχολείται από την δεκαετία του 1950 με την τζαζ, μια ενασχόληση που θα τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της ζωής του το 2000. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά σε γνωστή δήλωσή του, «Η θεή του ήταν ο Μπαχ, ο Μότσαρτ, αλλά και η μεγάλη της τζαζ. Η διπλή ζωή του είχε ήδη αρχίσει, με το που τέλειωνε μια συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, έφευγε γρήγορα-γρήγορα για το γειτονικό διάσημο κλαμπ, το Birdland. Εκεί λοιπόν, το 1956, σε ηλικία 26 ετών, κάνει και την εμφάνισή του επισήμως και σαν τζαζ πιανίστας, και από αυτή την εποχή θα τον ακούσουμε στο Lullaby of Birdland». Thank you.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τον Φρίντριχ Γκούλντα, έναν εξαιρετικό κλασικό πιανίστα που είχε σταθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο και στην jazz. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι στη μνήμη μας αξίζει να τον θυμόμαστε κυρίως για τις ερμηνείες του στο κλασικό ρεπερτόριο. Ο επόμενος καλεσμένος μας υπήρξε ένας από τους ελάχιστους πιανίστες που τα κατάφεραν εξαιρετικά και στα δύο είδη. Είναι ο Αντρέ Πρεβέν, οι περισσότεροι τον γνωρίζουν και σαν ένα μεγάλο μαέστρο και σαν ένα δραστήριο συνθέτη σύγχρονης μουσικής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών το 2019. Θα τον ακούσουμε πρώτα στο κλασικό ρεπερτόριο μαζί με έναν θρύλο, τον Βλαντιμίρας και Νάζη. Ερμηνεύουν τη Βαρκαρόλα από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα του Σεργέη Ραχμάνινοφ.

Αντρέ Πρεβέν, τον ακούσαμε μαζί με τον Βλαντιμίρα Σκενάζη στην πρώτη σουίτα για δύο πιάνα του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τον συναντάμε σαν κλασικό πιανίστα σε εξαιρετικές ηχογραφίες έργων του Μότσαρτ, του Σούμαν αλλά και του Τζορτζ Γκέρσουιν. Όμως ο Πρεβέν υπήρξε και ένας ολοκληρωμένος πιανίστας στη τζαζ με ένα λεξιλόγιο που ξεκινάει από τον Art Tatum και καταλήγει στον Bud Powell και τον Oscar Peterson. Μόνο αυτός από την πλευρά των κλασικών πιανιστών είχε την ικανότητα να ακούγεται σαν αυθεντικός μουσικός από το Harlem. Ξέρετε, είναι αυτή η τρομερή αίσθηση, το swing, το groove όπως λέμε συχνά, που τον κάνει να ξεχωρίζει. Και για του λόγου του αληθές, ας τον ακούσουμε με την εκλεκτή παρέα του Ray Brown στο μπάσο και του Mandel Lowe στην κιθάρα. Ερμηνεύουν το standard Come Rain or Come Shine.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα επιλέγουμε τέσσερις σπουδαίους πιανίστες που κινούνται εξίσου πιστικά τόσο στο κλασικό όσο και στο jazz ρεπερτόριο. Τώρα για τον επόμενο μουσικό δεν χρειάζονται συστάσεις, είναι ο Keith Jarrett, ένας μουσικός με το μη κεφαλαίο. Ο Keith Jarrett ξεκίνησε και αυτός από το μουσικό θερμοκήπιο του Miles Davis στη δεκαετία του 1960 και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αυτοσχεδιαστές όλων των εποχών. Κάποια στιγμή, εκεί στα μέσα του 1980, παράλληλα με την καριέρα του στη jazz, αρχίζει και η ενασχόλησή του και με την κλασική μουσική, αρχίζει να ηχογραφεί έργα του Bach, του Handel, του Σωστακόβιτς, του Arvo Pärt. Μετά όμως από περίπου μια δεκαετία εγκατέλειψε το στίβο της κλασικής, μη αντέχοντας τον παράλληλο πρωταθλητισμό, άφησε πίσω του πολύ καλές ηχογραφήσεις. Ας τον ακούσουμε από το 2013 να ερμηνεύει το φινάλε από τη δεύτερη σονάτα σε λαμίζωνα του Johann Sebastian Bach στο βιολί η Μισελ Μακάσκι.

όμορφη ηχογράφηση στην ECM, στην εταιρεία που ηχογραφεί ο Τζάρελ τα τελευταία 40 χρόνια. Ας τον ακούσουμε όμως και στο φυσικό του χώρο, στο χώρο της jazz, μαζί με τον drummer Jack DeJohnette και τον μπασίστα Gary Peacock, δημιούργησαν για πάνω από 30 χρόνια ίσως το καλύτερο πιάνο τρίο όλων των εποχών. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, ακούμε το Moon and Sand.

Ο κορυφαίος Keith Jarrett στο πιάνο, πάντα αναρωτιέμαι πώς παίζει τόσο όμορφα ένας πραγματικός ποιητής του κλαβιέ. Ο τελευταίος αυτής της εκλεκτής παρέας των πιανιστών που κινούνται άνετα ανάμεσα στην κλασική και την jazz μουσική είναι αρκετά νεότερος από τους προηγούμενους και έχει μεσογειακό ταπεραμέντο καθώς είναι από την Ιταλία. Στα 53 του χρόνια ο Στέφανο Μπολάνι θεωρείται ένας ξεχωριστός πιανίστας με πολύ μεγάλες τεχνικές ευκολίες. Τον ακούμε στο εκρηκτικό φινάλε από το κονσέρτο για πιάνο σε φαμίζωνα του George Gershwin, στο στοιχείο του Μπολάνι, μαζί του η ορχήστρα Gewandhaus Lipsias υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ήταν το φινάλε από το κονσέρτο για πιάνο σε φαμίζωνα του George Gershwin. Ο Στέφανο Μπολάν ήταν στο πιάνο, όμως τώρα θα τον ακούσουμε και σαν jazz πιανίστα στο Samba e Amor του Chico Buarque. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο φρόντισε για εσάς ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή σας νύχτα.

0: το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ξεκινάμε με ένα κοντσέρτο για πιάνο. Και η ιστορία αυτού του κοντσέρτου ξεκινάει με μία ανάθεση. Το τηλέφωνο χτυπά. «Κύριε Σόρενσεν, καλημέρα, εδώ λέει Φόβε Άντσνες. Θα σας ενδιέφερε να γράψετε ένα κοντσέρτο για πιάνο για εμένα? Η ανάθεση είναι από το Carnegie Hall, όπου θα γίνει και η πρεμιέρα, αν συμφωνείτε ασφαλώς». Ο συνθέτης δέχτηκε, πέρασαν κάποια χρόνια και βρέθηκε ξανά με τον πιανίστα σε ένα καφέ στη Βιέννη, στο Broadway καφέ. Ένα πιάνο μπαρ για την ακρίβεια, όπου μετά από μία σεβαστή κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον συνθέτη πάντα, ο πιανίστας κάθισε στο πιάνο και έπαιξε τη μεταγραφή του περίφημου κοράλ του Johann Sebastian, «Ich ruf zu dir». Γυρίζοντας από τη Βιέννη, λοιπόν, ο Σόρενσεν ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και ξεκίνησε αμέσως να συνθέτει αυτό που κατά τον ίδιο είναι το βαθύτερο και σκοτεινότερο κοντσέρτο του. Ένας μακρινός απόϊχος του Johann Sebastian.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο του Σόρενσεν. Και ένα σπυροειδές έργο. Και όχι Λίγκετι, αν και δεν σας υπόσχομαι πως θα τον αποφύγουμε εντελώς. Το έργο μας όμως αυτό είναι του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ούγκ. Το spiraling λοιπόν είναι μια μέθοδος ή τεχνική αν προτιμάτε που τη βρίσκει κανείς σε πολλά έργα αυτού του συνθέτη και πιθανότατα εκπορεύεται από τη μουσική παράδοση της πρώτης του πατρίδας. Εκεί όπου η μουσική δεν σταματά μα δημιουργεί μια ατέρμονη σπήρα.

Ακούσαμε το έργο Spiral του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ουγκ. Υπάρχει λοιπόν σε ένα άλλο μέρος του κόσμου ένα μεγάλο γλυπτό, στη Ρουμανία, η λεγόμενη ατέρμονη στήλη, η οποία είναι μια πανύψηλη ψευδοελικοειδής κολόνα. Δίνει αυτή την αίσθηση που στην πραγματικότητα είναι κομμάτια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, αλλά που δημιουργούν αυτή την ψευδαίσθηση του διαρκούς. Αυτό το μοτίβο ήταν κάτι στο οποίο ο δημιουργός Κωνσταντίν Μπρανκούσι θα επέστρεφε ξανά και ξανά σε διάφορα έργα του. Και μια ιδέα μάλιστα η οποία θα επηρέαζε και άλλους καλλιτέχνες. Δύο μουσικοί εξ αυτών, ο Λίγκετι με την τελευταία του σπουδή από το δεύτερο τεύχος των σπουδών για πιάνο και ο Τιμπέριου Όλακ με την δική του ορχιστρική ατέρμονη στήλη. Με την δική του ορχιστρική ατέρμονη στήλη.

και με τις δύο αυτές ατέρμονες στήλες φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Ένας μικρός επίλογος με κιθάρα φλαμένκο. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Νίκος Αβοργινάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Dorotanei, έτσι ονομάζεται το άλμπουμ του Ραζέρ. Μαλάσο λέγονταν το κομμάτι που διαλέξαμε στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα. Μια εκπομπή που θα μπορούσε να έχει τίτλο, υπότιτλο, ολόκαρδα, γιατί παρουσιάζουμε μουσική με μελωδίες οι οποίες βγαίνουν μέσα από την ψυχή, την καρδιά μας δηλαδή κοινώς. De tout dans le cœur.

του Dunkirk το κομμάτι. Herman Diaz από την χώρα της Γαλλικίας, βέβαια, από την περιοχή της Γαλλικίας στην Ισπανία. Μουσικά παραμανιβέλας, δίσκος του 2008. Τίποτα λιγότερο από ένα πραγματικό αριστούργημα, όπως και ο επόμενος που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Πήραμε λοιπόν το El Camino, το μονοπάτι από τα βουνά που ξεκινούν από την χώρα των Βάσκων και καταλήξαμε στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Φτάνοντας στον καθεδρικό, κάνουμε μια έρευνα και πλησιάζουμε έναν από τους κορυφαίους βιρτουόζους του όργανο που ονομάζεται Viela Rue ή Hardigardi ή Hurdigurdi λατινικά να το αποδώσουμε ή και Ζαμφώνα στα ιταλικά. Εκεί λοιπόν, δίπλα στον καθεδρικό ναό, τον τεράστιο αυτό υπέροχο ναό της πόλης του χωριού Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα που διατηρεί πραγματικά το χρώμα του το μεσαιωνικό, συναντάμε αυτόν τον εκπληκτικό και μοναδικό καλλιτέχνη, Herman Diaz. Ακούμε στη συνέχεια Nana 0013 από το άλμπουμ Μετόντο Καρδιοφώνικο του 2014.

Canción de una matemática σε 5/8 από το 2014. Μουσικά παρά Μανιβέλας η ονομασία του δίσκου. Ο Herman Diaz από τη Γαλλικία παίζει το Hardy-Gardy, Hordy-Gurdy, άλλοι το λένε. Το συγκρότημά του με τόντο καρδιοφώνικο έδωσε αυτό το όνομα στο σχήμα του γιατί βασίζεται σε καρδιογραφήματα της δεκαετίας του 30, για την ακρίβεια του 33. Αυτά τα καρδιογραφήματα τα έκανε ο Dr. Iriarte, καρδιολόγος φυσικά, που έκανε στους ασθενείς εκείνη την εποχή. Εξηγώ εδώ ότι τα καρδιογραφήματα εκείνης εποχής καταγράφονταν σε ένα μηχάνημα που είναι μια παραλλαγή της χάρτινης ταινίας αυτής της μικρής ταινίας των μηνυμάτων Morse. Έτσι, ο γιατρός διατηρούσε αρχείο με τους χτύπους της καρδιάς του ασθενούς και ανείχνευε με την ενδεχόμενη γνώμη συναδέλφων του αν χρειάζονταν τις παθήσεις στην καρδιά του συγκεκριμένου ασθενή. Κρατούσε αρχείο λοιπόν. Ο πατέρας του Herman Diaz έσωσε μεγάλο μέρος αυτών των ταινιών, των χάρτο ταινιών δηλαδή, των καρδιογραφημάτων, και ο καλλιτέχνης σήμερα, αφού τα ανακάλυψε σε μια παλιά αποθήκη, χρησιμοποιεί αυτές τις ταινίες, τις διαφορετικές, με τα παλιά καρδιογραφήματα και τις ενσωματώνει μέσα στη μουσική του, στις συνθέσεις του. Άλλος τύπος πιο ήρεμος και αργός, άλλος πιο έντονος και γρήγορος, προσαρμόζει λοιπόν στις συνθέσεις του ανάλογα με το χτύπο του ασθενούς του 1933. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη μηχανική μέθοδος, πηγή που παντρεύει στις συνθέσεις του σήμερα ο Herman Diaz. Χρησιμοποιεί ένα παλιό φωνόγραφο επίσης των 78 στροφών, με παλιούς φυσικά δίσκους, στους οποίους ακούγονται καθαρά οι γρατζουνιές από την πολύ παλιά και συχνή χρήση. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτές τις γρατζουνιές στις συνθέσεις του και τις ενσωματώνει και αυτές. Μάλιστα έχει ένα γκάζι στο πάτωμα κάτω, το οποίο επιταχύνει με το πάτημα του ποδιού του κατά τη διάρκεια της συναυλίας για να ταιριάζει με το ρυθμό της κάθε μελωδίας του. Επίσης διαθέτει το παλιό μηχάνημα που τρυπάει το χαρτί οδηγό, σαν αυτό που χρησιμοποιούσαν παλιά στις λατέρνες, ώστε να παίζει διαφορετικά κομμάτια σε διαφορετικά μοτίβα. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και για τα παλιά καρδιογραφήματα φυσικά. Ο Herman Diaz ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από την κλασική κιθάρα και αργότερα πέρασε στο χουρντιγκούρντι ή βιελαρού ή ζαμφόνα όπως λέγεται και στην Ιταλία. Αυτό το όργανο είναι στην ουσία μια μετάλλαξη, μια εξέλιξη του ασιατικού ρεμπάμπ. Η μανιβέλα στην ουσία αντικαθιστά το δοξάρι. Είναι ένα μεσαιωνικό όργανο που έχει παλιά αδελφάκια τα οποία ονομάζονταν οργανίστρουμ και συμφώνια. Βέβαια σε διάφορες παραλλαγές και με διαφορετικό αριθμό χορδών. Άλλες έχουν 3, άλλες έχουν 5, άλλες 6 και ενδεχομένως να έχει και συμπαθητικές χορδές. Αργότερα έπεσε η υπόλοιψή του και γι' αυτό το αποκαλούσανε και η λύρα των φτωχών.

La eternidad y un día, Herman Díaz. Απόδοση της Ελένης Καράινδρου και του κομματιού της «Μια αιωνιότητα και μια μέρα».

0: ένα παλιό σεφαραδίτικο κομμάτι. La Rosa in Florence, αυτά σχεδόν πριν μια 20ετία από το Herman Diaz και το άλμπουμ του El Sueder de Claudia. Νωρίτερα βέβαια ακούσαμε από δύο άλλα άλμπουμ. Δύο καταπληκτικά άλμπουμ, ένα από τους πιο φανταστικούς με τον ακριβέστατο ορισμό της λέξης μουσικούς που έχω συναντήσει προσωπικά. Το πρώτο ήταν το Musica para Manivelas του 2008 και το δεύτερο ήταν μια εξίσου υπέροχη οδή στον λυρισμό, την αποκαλώ, Μεθόδο Καρδιοφώνικο του 2014, Μέθοδος Καρδιοφωνική, που εξαιρετικά σπάνια βρίσκουμε σε τέτοιες δόσεις λυρισμού. Εργατικός, ερευνητικός, μεθοδικός, δημιουργικός πάνω απ' όλα και κυρίως απλός και ταπεινός, χωρίς καμιά έπαρση μεσογειακού πολυμερισμένου πλουμιστού φελιζόλ που έχουμε μάθει να εισπράττουμε ελλείψη σοβαρών προτάσεων τα τελευταία χρόνια. Ο άνεμος και τα κύματα του Βισκαϊκού κόλπου και του Ατλαντικού που δέρνουν το σπίτι του που γλίτωσε από την αντιπαροχή, γι' αυτό άλλωστε είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη που μπορεί να επισκεφτείτε, το συνιστάν επιφύλακτα, το χωριό, την πόλη, το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, στην Γαλλικία, Γκαλίσια. Ίσως δείχνουν πώς πρέπει να ιχνογραφεί με νότες την τέχνη του, αναδεικνύοντας μάλιστα δουλειές άλλων συνθετών με ένα μοναδικό εμπνευσμένο τρόπο. Πράγμα το οποίο έπραξε βέβαια στην διασκευή, στην δεύτερη αυτή εκτέλεση τη δική του, με το κομμάτι «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα» της Ελένης Καραϊδρου. Αλλά είναι ένα ιστορικό μουσείο όταν μπαίνει στο σπίτι του. Και ο ίδιος αποτελεί βέβαια αυτό το οποίο λέμε ερευνητής. Και εξηγώ παρακάτω γιατί.
1: I'll nurse you, Frenchy. I'll fight the germs while you fight Germany. If they ask who's

Brigada Bravo and Diaz, ένα μικρό σχήμα του Herman Diaz με την παρέα του, που παρουσιάζουν κομμάτια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που τότε ηχογραφήθηκαν, τότε εμπνεύστηκαν και τότε τραγουδήθηκαν. Εδώ ακούσαμε το Frenzy για τους Γάλλους, οι οποίοι υπολογίζαν ότι θα μπουν στο Βερολίνο, κατευθείαν αισιόδοξα βέβαια. Μουσικας populares de la Gran Guerra, του Μεγάλου Πολέμου κομμάτια, τα οποία ο ίδιος έψαξε και τα βρήκε σε παλιά αντίτυπα στο Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Ερεύνησε λοιπόν γύρω από αυτά, βρήκε αρκετές κόπιες και τα παρουσιάζει με το δικό του τρόπο. When I send you a picture of Berlin, μόλις θα σου στείλω μια καρποστάλα από το Βερολίνο για τη συνέχεια.

κύριε Μπράβο και Ντίας, Μπριγκάτα Μπράβο και Ντίας, when I send you a picture of Berlin. Σκεφτείτε παρακαλώ ότι σχεδόν πριν ένα αιώνα που βρισκόταν η Ευρώπη. Σήμερα μπορεί να έχουμε βέβαια συνεργασίες με των χωρών, υπάρχουν μερικές παραφωνίες, αλλά σκεφτείτε τι λουτρό αίματος είχε γίνει έναν αιώνα και κάτι χρόνια νωρίτερα. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο και τον πρώτο παγκόσμιο, αλλά και το δεύτερο που αποκολούθησε. Λοιπόν, όλα αυτά φαίνεται να είναι τόσο μακριά, ξεχασμένα. Σκεφτείτε, βλέπετε, αυτό το οποίο εμείς χρησιμοποιούσαμε. Πήραμε ένα κομμάτι από την Ιταλία και το κάναμε κορόιδο Μουσολίνι. Κάτι τέτοια κομμάτια ήταν και αυτά τα οποία παρουσίαζαν βέβαια εκείνη την εποχή είτε Γάλλοι είτε Γερμανοί για την απέναντι μεριά, είτε και Ιρλανδοί.

0: It's a long way to Tipperary από την Brigada Bravo and Diaz. Bravo and Diaz. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια που ακούσαμε ήταν μια συλλογή από αυτήν που παρουσίασε ερευνώντας τα μουσικά κομμάτια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταξύ άλλων όμως θα τελειώσουμε αυτό το αφιέρωμα με το «Oh, how I hate to get up in the morning», που δεν χρειάζεται να έχεις ένα πόλεμο μπροστά σου για να το αναφωνήσεις αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνεις και κάθε μέρα. Αλλά πόσο περισσότερο όταν βρίσκεσαι σε ένα χαράκωμα και μετά από μισή ώρα ύπνο, κι αν ακούσεις ξαφνικά τη σφυρίχτρα που σε προστάζει βέβαια για επίθεση.
1: «Oh, how I hate to get up in the morning. Oh.

ήταν ένα μουσικό ταξίδι στη Γαλλικία, Γκαλίσια, στη βορειοδυτική Ισπανία, δίπλα στον Ατλαντικό και στο Βισκαϊκό, για να γνωρίσουμε τη δουλειά του Herman Diaz με τους συνεργάτες του, εδώ τον κύριο Μπράβο, Musicas Populares de la Gran Guerra. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με 5 κομμάτια του γερμανού συνθέτη, βιολιστή και τρομπετίστα της εποχής μπαρόκ, Johann Christoph Pitzel, 1639-1694. Τα κομμάτια είναι τα ακόλουθα: Intrada, Saraband, Intrada, Zig, Intrada. Θα τα ακούσουμε σε μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών. Ερμηνεύει το σύνολο Canadian Brass.

Ακούσαμε πέντε κομμάτια του γερμανού συνθέτη, βιολιστή και τρομπετίστα της εποχής μπαρόκ, Johann Christoph Pitzel. 1639-1694. Intrada, Saraband, Intrada, Zig και Intrada. Τα ακούσαμε σε μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών. Ερμηνεύσε το σύνολο Canadian Brass. Ακολουθούν οι 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύφεση μίζωνα και Έχελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε ένα θέμα μάλλον του ίδιου του συνθέτη με ένδειξη αλεγκρετό. Οι παραλλαγές γράφτηκαν το 1786. Ερμηνεύει ο πιανίστας Simon Crawford Phillips.

ακούσαμε τις 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύφεση μίζωνα Κέχελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε ένα θέμα μάλλον του ίδιου του συνθέτη με ενδεξιά λεκρετό. Οι παραλλαγές γράφτηκαν το 1786. Ερμήνευσε ο πιανίστας Simon Crawford Phillips. Ακολουθεί ο ψαλμός Laudate Pueri της Ιταλίδας συνθέτριας, τραγουδίστριας και μοναχής της εποχής Μπαρόκ, Κιάρα Μαργαρίτα Κοτσολάνη. Γεννήθηκε το 1602 και πέθανε περί το 1677. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καπέλα Αρτεμίζια,

Ακούσαμε τον ψαλμό «Laudate Pueri» της Ιταλίδας συνθέτριας, τραγουδίστριας και μοναχής της εποχής Μπαρόκ, Chiara Margherita Cozzolani. Ερμήνευσαν έλλη του συνόλου καπέλα Artemisia. Ακολουθεί το τρίο σε σύμφεση μίζωνα του Λέοπολτ Ήμπνα, 1769-1830. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Molto, Menuetto, Rondo. Ερμηνεύει το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το τρίο σε σύφεση μίζωνα του Λέοπολτ Ήμπνα 1769-1830. Ερμήνευσε το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθούν σε ορχιστρική εκδοχή δύο συνθέσεις από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. «Εσπέρα στα βουνά» έργο 68 αριθμός 4 και «Στο λίκνο» έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτη.

4 και στο Λίκνο έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα Ρίο 442 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο non molto, largo cantabile, αλέγκρο. Σολίστ ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνοδεύει το σύνολο καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φαμίζωνα Ρίομ 442 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνόδευσε το σύνολο καμεράτα της Κολονίας. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη Σερενάτα Εγχόρδων έργο 22 του Αντωνίν Δβορσάκ. Αποτελείται από 5 μέρη. Μοντεράτο σε μη μίζωνα, Tempo di vals σε ντο διέση ελάσσονα, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε σε φα μίζωνα, λαρκέτο σε λα μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Ερμηνεύει η ορχήστρα εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Ντάνιελ Ντότς.

Ακούσαμε τη σερενά Τενχόρδων έργο 22 του Αντωνίν Ντβόρσακ. Ερμήνευσε η ορχήστρα Τενχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Ντάνιελ Ντόντζ. Ακολουθεί η φαντασία σε φάιλ άσονα για πιάνο έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ιάκουμπ Κούσλικ.

Από τον πιανίστα Γιάκουμπ Κούσλικ ακούσαμε τη φαντασία σε φάε λάσονα έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί η έκτη συμφωνία σε ντουε λάσονα του δανού συνθέτη Κρίστοφ Έρνστ Φρίντριχ Βάισε 1774-1842. Αποτελείται από 4 μέρη, μαϊστόζο, αλέγκρο, κονμπρίο, λάργκο, μενουέτο και βιβάτσε. Την ορχήστρα της δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσαρ.

Ακούσαμε την έκτη συμφωνία σε ντου ελάσσονα του Δανού συνθέτη Κρίστοφ Έρνστ Φρίντριχ Βάισε 1774-1842. Την ορχήστρα της δανέζικης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Άνταμ Φίσερ. Ακολουθεί το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων σε λα ελάσσονα έργο 13 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο Αλέγκρο Βιβάτσι, Αντάτζο Νον Λέντο, Intermezzo με ενδείξεις Allegretto con moto, Allegro di molto και Finale με ενδείξεις Presto, Adagio non lento. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Καϊρί.